0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ'
1: αγαπάς. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτό μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν, το παραμύθι σου

0: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
2: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Πού είναι η αγάπη
1: που μ' ανέβασε? Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio.

σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: Κάτι ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Element. Το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
1: Μια αληθίδα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέα επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίδα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Στην ANEC Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η ANEC Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο ANEC.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
2: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
6: Hey guys, it's Bruno Mars.
7: This is Alicia Keys.
8: Hey, what's up? This is John Legend.
9: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
10: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης με την πανέμορφη, πανέξυπνη απαστράπ του Κυθυρέα Μαρία Γιαδάκη.
11: Κυθυρέα, και έχω πιάσει ένα αεράκι κεφύριο εδώ στο Λεμουδάκι, χαμό.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Harry Styles και As It Was. Και As It Was χτες το ήφωνούλα. Έτσι είναι και σήμερα. Οπότε ένα 40 βότα να το πιούμε και σήμερα. Την καλημέρα μας λοιπόν και πάμε παρέ με Climatologic και την υπέροχη αυτή εταιρεία που φροντίζει για την ψύξη και τη θέρμανση στο σπίτι, στο γραφείο, στο εξοχικό, όπου θέλεις εσύ. Να δούμε τι γίνεται με το δελτίο του καιρού που είναι προσφορά της Climatologic εννοείται.
1: Θα ανέβει η θερμοκρασία αρκετά σήμερα από ό,τι φαίνεται στο Ηράκλειο. 24 βαθμοί θα είναι η ελάχιστη θερμοκρασία και 33-34. Εδώ βλέπω, εχθές είπαμε για πρόβλεψη 39. Τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν μου την δίνει. Παρόλα αυτά, δεν μου δίνει τόσο ψηλή θερμοκρασία. Παρόλα αυτά, έχει κίτρινη προειδοποίηση για η πολύ υψηλή θερμοκρασία. Τελικά δεν ξέρω, παιδιά, τι να εμπιστευτώ. Θα δούμε εδώ το αγαπημένο μας. Ναι, λοιπόν, έχουμε κίτρινη προειδοποίηση για την θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, αλλάζω το δελτίο καιρού τώρα. Στους 37-38 βαθμούς Κελσίου θα ανέβει σήμερα. Θα είναι το αποκορύφωμα και αύριο Τετάρτη. Θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη. Παρόλα αυτά, το φαινόμενο θα υποχωρήσει ήδη από Πέμπτη. Θα έχουμε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Και πάμε να ακούσουμε τώρα Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδεύουν θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορία

0: Καΐς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Άλτζιτα 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Άλπρο ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με 2 συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
2: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
3: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
2: Ω, δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
3: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
3: Ουχ, φτάσαμε!
2: Με Σίτζετς ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
4: Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Και τις Χριστούγεννα.

0: Ψάχνει. Θα τον βρει αυτή η Ρέι τον husband της.
1: Δεν ξέρω.
0: Πραγματικά.
1: Μην το μετανιώσει άμα τον βρει.
0: Και τώρα καλοκαίρι θα έχει πάρει ο άλλος παραλίες και θα έχει τρέξει άμα τον βρει.
1: Άστο.
0: Να έχει μονιάσει η Ρέι μου και το βρει αργότερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα ο Ακάκιος και η Ακακία. Χρυσοβαλάντη.
1: Αχ, ωραία ονόματα. Τι είναι τις αγίες ενός Χρυσοβαλάντου, δεν είναι.
0: Δεν ξέρω. Εγώ ξέρω ότι γιορτάζω Χρυσοβαλάντη.
1: Να δούμε το εορτολόγιο.
0: Χρυσοβαλάντου, Βαλαντό, Βαλαντία. Ο Βαλάντη.
1: Ο Βαλάντης.
0: Ναι.
1: Ποιος ξέρει τι γιορτή να είναι, γιατί δεν είναι της Αγίας Ειρήνης.
0: Εορτασμός.
1: Είναι της Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου. Καλά το είπα.
0: Ναι,
1: του Αγίου Ακακίου Μάρτυρος εν Μιλήτο, Αγίου Αυξεντίου Μάρτυρος εν Φρυγία. Τι σου λέει, βρε Μαρία. Αγίας Δροσίδος, τι ωραίο όνομα το Δροσιά. Και το Δροσούλα. Παλιά
0: είναι
1: υπήρχε.
0: Γιατί είναι καλοκαίρι τώρα, μα τελικά μόλις δεν σ' άρεσε.
1: Μα γι' αυτό τη βάλανε καλή και 28 Ιουλίου να γιορτάζει τη Δροσούλα.
0: Εμείς πάμε σε κάτι δροσερό και κάτι χρωματιστό που είναι το Heaven Events, το Ανθοπολίου που τα έχει όλα, τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρες ήδη δώρων και αν θέλετε να κλείσετε την κοινωνική σας εκδήλωση χωρίς κανένα άγχος, έχετε φύγει μέχρι Ελευθερίου Βενιζέλου 83 και στο 2810824970 κλείνετε το ραντεβού σας.
1: Έτσι, και πάμε να ακούσουμε τώρα για εσάς τους θρήσκους που ξυπνάτε τώρα ένα πρωινό, η Παναγιά μου από Δέσποινα Μάτια.

0: να σου πω τώρα εδώ πέρα. 28 Ιουλίου, Παγκόσμια Μέρα Κατά της Υπατήτιδας.
1: Αχ, ωραίο. Μπράβο.
0: Σ' αρέσει πάλι τι?
1: Μ' αρέσει το γεγονός ότι πρέπει. Εντάξει, ξέρω ότι ορισμένους ανθρώπους τους βλέπεις και νομίζεις ότι είναι η ενσάρκωση του ιού της υπατήτιδας. Το καταλαβαίνω. Αλλά από εκεί και πέρα όμως. Δεν ήθελα να το πω, με ανάγκασες. Αλλά από εκεί και πέρα όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι μια ασθένεια που δεν της δίνουμε και πολύ σημασία. Είναι ύπουλη. Πολλοί μπορεί να είμαστε φορείς της ασθένειας. Κάποιες υπατήτητες να ξέρετε ότι είναι ασυμπτωματικές. Σας τα λέω τώρα αυτά που είχα διαβάσει το σχολείο μου. Είναι και φύτουλας. Κατάλαβες. Αλλά όμως το πλύσιμο των χεριών το καθημερινό, πριν φάμε, πριν πιούμε, μετά τις χειραψίες, όταν είμαστε έξω, γενικά πριν το φαγητό, και η απολύμανση των επιφανειών κάθε τόσο και ακόμα και στο σπίτι μας μέσα. Τα πόμολα δηλαδή που οι μαμάδες μας καθαρίζανε και τέτοια, παίζουν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στη μη μετάδοση, στη διακοπή της μετάδοσης αυτού του ιού που, το ξαναλέω, λειτουργεί ύπουλα. Δεν είναι τόσο εύκολο που λέμε να κολλήσουμε υπατήτητα. Δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι δύο και τρεις διαφορετικοί ιοί που μπορεί να τους κολλήσουμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας, στο τέλος θα μας δώσουν την ασθένεια της υπατήτητας. Οπότε προσέχουμε για να μην τους κολλήσουμε. Αυτό. Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 είμαστε και πάμε να ακούσουμε τώρα Έλενα Παπαρίζου, το καινούργιο της Αλήθεια Τώρα.

Η φυσικοθεραπεία σας, ειδικότητά μας. Η αποκατάστασή σας, προτεραιότητά μας. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Σε ολιγομελή group ή personal, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Προγράμματα αποκατάστασης εντός ή εκτός πισίνας που εγγυώνται τα αποτελέσματα. Υδροτζή, Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

Love Radio Crete 102,8. Καπνίδη Γιάννη και Μαρία Λιαδάκη. Και πάμε να δούμε τι έγινε στο Σαν σήμερα. Πώς έγραψε ιστορία σημερινή μέρα. Πολλές πολεμικές σειράξεις βλέπω εδώ πέρα. 1821, οι Σουλιώτες πολιορκούμενοι από τον Ομέρ Βριόνι εγκαταλείπουν οριστικό στο Σούλι. 1822, η καταστροφή της στρατιάς του Δράμαλη ολοκληρώνεται στο Αγιονόρι Αργολίδας από τους άνδρες του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη, του Δημήτριου Υψηλάντη, του Παπαφλέσσα και του Νικηταρά. 1914, η Αυστρο-Ουγγαρία κηρύσσει τον πόλεμο στη Σερβία και έτσι ξεκινάει η αρχή του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. 1920, ο Σουλτάνος Μεχμέτ VI υπογράφει τη Συνθήκη των Σευρών που βάζει την οριστική ταφόπλακα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Η Ελλάδα κερδίζει εδάφη και γίνεται η χώρα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών σύμφωνα με τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Και συνεχίζουμε το 1948, μια μέρα πριν από την τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου, διοργανώνονται αγώνες για βετεράνους αθλητές, θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, μια πρωτοβουλία συγκινητική του Σερ Λούντβικ Γκούτμαν. Οι αγώνες αυτοί αποτελούν το προήμιο των Παραολυμπιακών Αγώνων που θα διοργανωθούν για πρώτη φορά το 1960 στη Ρώμη. Και το 1998 το Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διατάσσει στην Τουρκία να καταβάλει αποζημίωση στην Ελληνοκύπρια Τίνα Λουιζίδου για τη δεσμευμένη περιουσία της στα κατεχόμενα και είναι μια ιστορική απόφαση αυτή. Σαν σήμερα το 1836 γεννήθηκε ο Εμμανουήλ Ροΐδης, Έλληνας λόγιος και συγγραφέας, και το 1974 ο Έλληνας πολιτικός, πρωθυπουργός της Ελλάδας από το 2015 ως το 2019, ο Αλέξης ο Τσίπρας. Και συνεχίζουμε με μουσική και επιστρέφουμε.

Δεν βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βρει, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αχανέ.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
3: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Σμούδις, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
4: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
5: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
6: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892-024716.
5: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
2: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, ολόκληρο κοτόπουλο νοπό σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 1,99. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα, σε απίστευτη τιμή, μόνο 29,90. Και ελληνικός καφές Λουμίδης, τώρα μόνο 3,09 €.
2: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα σας, Love Radio Κρήτης 102,8, Γιάννης Καπνίδης και Μαρία Λιαδάκη. Η Μαρία Λιαδάκη την ακούτε λίγο συναχωμένη, αλλά καλά θα πάει αυτό, μέχρι τις 10 εδώ θα είμαστε.
13: Είναι η Κατερίνα Στανίση, λέει ψέματα, δεν είναι η Μαρία Λιαδάκη, καλημέρα και από μένα.
0: Και Μπάμπης θα μπορούσα να είμαι.

0: Υπέροχο τραγούδι, το αγαπώ, το λατρεύω, δεν μπορείς να καταλάβεις. Έλα και Ελεονόρα Ζουγανέλη, το έχω φοιτήτρια τώρα αυτό το τραγούδι, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, μπράβο.
0: Πάπα, χαμός. Ο βίντεο κλιπ μπροστά στον καθρέφτη και τέτοια.
1: Α, και μπροστά στον καθρέφτη, η Παναγία μου, το ζούσες κανονικά.
0: Εγώ πάντα
1: δηλαδή
0: το ζω το κάθε μπράβο. Δεν είμαι, ήμουν τον άκρο.
1: Σήμερα να δεις πόσο ωραία θα ζήσεις που θα ανέβει η θερμοκρασία στα βουνά, στα όρη, στα άγρια βουνά.
0: Αλήθεια,
1: θα θέλουμε να πάμε. Ναι, σήμερα είναι αποκορύφωμα του καύσωνα, πάλι του μίνι καύσωνα. Αυτό που κρατάει. Και πάλι καλά που κρατάνε 2-3 μέρες και ξεμπερδεύουμε, δεν λες. Και δεν ζοριζόμαστε.
0: Έχουμε κλιματολόγικ και δεν φοβόμαστε τίποτα.
1: Βέβαια, έχουμε την κλιματολόγικ μέσα σε σπίτι και σε γραφείο. Κλιματολόγικ.gr θα πάρετε εκεί όλες τις πληροφορίες και φυσικά Ελευθερίου Βενιζέλου 106 στον κόμβο της ανόδου για γάζι. Πόσα μέτρα, 55, πόσα δίπλα εκεί. Μόλις ανέβεις, τσακ, εκεί το βρίσκεις. Την κλιματολόγικ πάρτε όλες τις πληροφορίες από εκεί, από τους ανθρώπους που ξέρουν από κλιματισμό. Σήμερα η θερμοκρασία θα ανέβει τους 37 βαθμούς Κελσίου, ελάχιστη το βράδυ θα πέσει στους 21, αλλά παιδιά θα είναι ζεστή μέρα, οπότε πάρτε το απόφαση, θα ζεσταθούμε σήμερα, πιείτε νεράκι, προσέξτε πάρα πολύ τις φωτιές σε εξωτερικούς χώρους, φάτε φρουτάκια και κάπως έτσι τι να κάνουμε ζεστή.
0: Βάλτε και κλιματολόγικ στο 25, μην υπερβάλλετε. 25-26 είναι εντάξει, να είστε σε ένα
1: θα το ευχαριστηθούν τους ανθρώπους.
0: Καλά κάνουν.

0: Αύριο Κρήτη 102,8. Σάκης Ρουβάς, να μ' αγαπάς. Το ακούσαμε μόλις τώρα. Μαρία Λιαδάκη και Γιάννης Καπνίδης, είμαστε παρέα μέχρι τις 10 και σας έχω εδώ ένα νέο για τον Όλυμπο, το ωραίο, το ένδοξο, το βουνό.
1: Α, μπήκε στην UNESCO.
0: Μπήκε στην UNESCO στο Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς. Μια ιστορική διάκριση πέτυχε η Ελλάδα, καθώς ευρύτερη περιοχή του Όλυμπου εντάχθηκε επίσημα στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Και μου κάνει εντύπωση που δεν είχε γίνει μέχρι τώρα.
1: Εγώ νόμιζα ότι ήταν ήδη όντως.
0: Και εγώ. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα στην 48η Σύνοδο της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς στη Νότια Κορέα. Ο Όλυμπος, γνωστός ως το Βουνό των Θεών, αναγνωρίστηκε για τη μοναδική του πολιτιστική κληρονομιά και ιστορική και φυσική αξία. Σύμφωνα με την ελληνική μυθολογία, ξέρουμε ότι κατοικούσαν εκεί οι 12 θεοί, ενώ στην περιοχή βρίσκονται σημαντικά μνημεία όπως το Αρχαίο Δίων και άλλα βυζαντινά μοναστήρια και εκκλησίες.
1: Έχεις πάει Όλυμπο?
0: Έχω πάει στα γύρω-γύρω, όχι, δεν έχω ανέβει καθόλου.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι μοναδικό, όλοι αυτό λένε.
1: Είχαμε φάει και φασολάδες, εμείς είχαμε πάει οικογενειακό.
0: Α, εσύ το φαΐ θυμάσαι πάλι εκεί.
1: Θυμάμαι ότι είχαμε πάει μέχρι και ένα καταφύγιο εκεί πάνω και δεν μου άρεσε η φασολάδα προφανώς.
0: Δεν σου άρεσε εσένα, ναι.
1: Αλλά ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Με την εγγραφή αυτή, η Ελλάδα φτάνει πλέον τα 21 μνημεία στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. Η αναγνώριση αναμένεται να ενισχύσει την προστασία του Ολύμπου αλλά και να αυξήσει το διεθνές ενδιαφέρον για τον τουρισμό και την ανάδειξη της περιοχής. Και μείνετε συντονισμένοι.
1: Μας είχε κυνηγήσει και ένα άγριο σκυλί.
0: Α, είχατε και τέτοια. Στο επόμενο μικρόφωνο θα σας πω γιατί όμως κάποιες περιοχές στον κόσμο θέλουν να βγουν εντελώς από τη UNESCO και
1: γιατί τι κάνουν, έχουν χρέωση.
0: Μείνετε συντονισμένοι.

0: Αχ, υπάρχουν στιγμές που το μόνο που χρειάζεσαι είναι ένας καλός καφές και τώρα ήρθε η ώρα για τον John Coffee για να βρούμε καφέδες, φρέσκους χυμούς, smoothies και άλλες πολλές και γλυκές και αλμυρές επιλογές για όλη την ημέρα. Νέο κατάστημα έχει ανοίξει αυτό το John Coffee λοιπόν, στη Λεωφόρο Ικάρου 79, μπορούμε να έχουμε από εκεί το καθημερινό μας delivery ή να περάσουμε αν είμαστε εκεί στην περιοχή και να απολαύσουμε τις αγαπημένες μας γεύσεις και πραγματικά να ξεκινήσει η μέρα ωραία όπως ακριβώς πρέπει.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5. Hey, Mr. DJ. Νούμερο 4.
2: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
1: Νούμερο 4.
2: Ρίτα.

0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Τι κάνεις?
2: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
1: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
1: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
2: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
1: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
4: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
3: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
10: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44-400.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Κέρδισες Χριστούγεννα.

0: Αναβίση αγαπημένη και Αιγαίο, εδώ είμαστε Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 και δεν μπορείτε να πάτε στο Αιγαίο χωρίς να φοράτε έτσι ένα υπέροχο κολλιέ καρδιά από ασήμενε 25 κίτρινο επιχρήσωμα 18 καρατίων και να το έχετε κερδίσει κιόλας. Αυτό είναι το ωραίο. Μπαίνετε στα social media του σταθμού, διότι καλοκαιράκι είναι παρέα με Μαζαράκι και η Άννα Μαρία Μαζαράκι και το Λαβρίντιο Κρήτης 102,8 σας προσφέρουν αυτό το υπέροχο κολλιέ που θα βρείτε το σχετικό post, θα ακολουθήσετε τα βήματα και θα το διεκδικήσετε. Να πούμε ότι στα καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη έχουμε έκπτωση ως και 20%, ενώ απογεύματα Δευτέρας και Τετάρτης πλέον θα είναι ανοιχτά, οπότε κάντε τις βόλτες σας όποτε θέλετε χωρίς κανένα άγχος.
1: Για να δούμε τι έγινε τώρα με την UNESCO που σας έλεγα και πριν, ότι ναι μεν μπήκε ο Όλυμπος αλλά κάποιοι θέλουν να φύγουν εντελώς. Θεωρείται φυσικά μεγάλη τιμή να μπει ένα μνημείο στην UNESCO.
0: Εγώ αυτό ήξερα μέχρι τώρα.
1: Και προσφέρει διεθνή αναγνώριση, ενισχύει την προστασία, όμως σε ορισμένες περιπτώσεις η διάκριση αυτή έχει και απρόβλεπτες συνέπειες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του Βλκολίνετς στη Σλοβακία, τίποτα κόμπι το γλώσσα την πέρδα μου. Ένα μικρό παραδοσιακό χωριό που μετά την ένταξη του στη λίστα της UNESCO δέχεται πάνω από 100.000 επισκέπτες το χρόνο. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι ο μαζικός τουρισμός έχει αλλάξει την καθημερινότητά τους, με αποτέλεσμα κάποιοι να ζητούν ακόμα και την απομάκρυνση του χωριού από τη λίστα. Αντίστοιχη συζήτηση γίνεται και στην Τανζανία.
0: Τους έχουν πρίξει δηλαδή τους ανθρώπους.
1: Άστο. Κοινότητες των Μασάι θεωρούν ότι οι αυστηροί κανόνες προστασίας στην περιοχή που δεν μπορώ να το προφέρω, παιδιά, αυτό το όνομα, Γκρογκορόγκο. Το γνωστό χωριό. Έχουν περιορίσει την πρόσβασή τους στις παραδοσιακές εκτάσεις που ζούσαν και εργάζονταν εδώ και χρόνια. Σήμερα λοιπόν ξέρουμε ότι η UNESCO περιλαμβάνει 1248 μνημεία, 170 χώρες διάσπαρτα. Σε 170 χώρες είναι διάσπαρτα αυτά και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι δεν είναι όλα όπως θα περιμένουμε. Αυτό την ειδική.
0: Είδες καμιά φορά.
2: Τώρα πια δεν έχω την πρώτη καλημέρα και μέσα στην ημέρα τηλέφωνα πολλά. Τώρα τα κλειδιά πετάς και λες νιστάζεις κι ούτε μ' αγκαλιάζεις

το τηλέφωνο σου πρώτο που χτυπά. Τώρα οι εκδρομές δεν είναι το καλύτερό σου, όπως τρελαινόσουν με ζευγάρια φιλικά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Λαβρεδιοκρίτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Μιχάλης Χατζηγιάννης και όλα μαγικά στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Όλα είναι πάντα μαγικά. Και τώρα ήρθε η ώρα να κάνουμε μία βόλτα στο αγαπημένο μας βιβλιοπωλείο, το Χαρταετό, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Και γιατί να κάνουμε βόλτα? Γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε ένας τεράστιος συγγραφέας Έλληνας, ο Εμμανουήλ Ροίδης. 1836 ήταν τότε που γεννήθηκε. Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες πεζογράφους και σατυρικούς συγγραφείς του 19ου αιώνα. Είναι ο Εμμανουήλ Ροίδης λοιπόν, και τα πιο γνωστά του έργα είναι η Πάπισσα Ιωάννα που την έγραψε το 1866. Πάρεργα, Πάρεργα Β, Ψυχολογία Συριανού Συζύγου, ένα σατυρικό διήγημα που αν το διαβάσετε θα πεθάνετε στο γέλιο, πραγματικά με το χιούμορ της εποχής φυσικά. Περί συγχρόνου ελληνικής γλώσσης, μελέτη για το γλωσσικό ζήτημα που υπήρχε τότε. Γενικά είναι πολυγραφότατος, έχει πει πάρα πολλά, έχει γράψει πάρα πολλά και ωραία μυθιστορήματα, αλλά η Πάπισσα Ιωάννα είναι μακράν το σημαντικότερο και πιο διαχρονικό έργο του. Συνδυάζει ιστορία, ηρωνία, χιούμορ, καυστική σάτυρα. Εμμανουήλ Ροίδης είναι αυτός και φυσικά θα τον βρείτε μαζί με εκατοντάδες άλλους συγγραφείς στο αγαπημένο μας βιβλιοπωλείο Χαρταετός, που μας έχει όλα τα καλά ενός πραγματικά πλήρους βιβλιοπωλείου. Θα δείτε εκεί και είδη γραφικής ύλης, θα βρείτε και επιτραπέζια παιχνίδια για το καλοκαίρι και χαρούμενες διακοπές ακόμα μπορείτε να πάρετε για τα παιδιά σας να προετοιμαστούν για την επόμενη χρονιά και ό,τι άλλο έχει να κάνει με δημιουργική απασχόληση. Χαρταετός, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου.

0: Είμαι baby.
1: Έτοιμη.
0: Τι έτοιμη, σε καραμέλες είναι το baby. Εγώ και έφερα να τραγουδί. Καραμέλες, κάτι γαργάρες που κάνουμε, κάτι
1: Be
0: τέτοιο.
1: My baby, καραμελίτσα του λαιμού.
0: Έλα, όσο περνάει η ώρα, ακούγομαι λίγο καλύτερα.
1: Ναι, ναι, ναι, κάπως. Όχι, όλοι το λένε.
0: Ναι, όχι.
1: Ότι επόπου αυτή η φωνή όσο πάει και καλύτερα.
0: Πάπα, από πότε θα φτιάξει, Γιάννη.
1: Εντάξει, στο τέλος της εβδομάδας, αρχές της επόμενης πιστεύω θα φτιάξει.
0: Το πιστεύεις.
1: Δεν σταματά να μιλά. Έχω, βέβαια.
0: Ιδιότητες.
1: Και βλέπω η κίνηση δεν πρόκειται να φτιάξει αυτή την πόλη.
0: Άκουμε τώρα όμως, υπάρχει φάρμακο και για την κίνηση.
1: Για πες.
0: Μπαίνεις στο καινούριο EC3 ηλεκτροκίνητο 100% υπέροχο, τελευταίας τεχνολογίας ή Citroën SUV χαρακτήρα στο σύγχρονο design. Απόλυτη άνεση για την καθημερινότητά μας και έτσι δεν σε νοιάζει ό,τι κίνηση και να έχει έξω.
1: Τίποτα.
0: 5.600 ευρώ το όφελος για τον αγοραστή. Μέχρι εκεί φτάνει το όφελος που μπορείτε να έχετε. Ένα 17.900 η τιμή κίνησης για την έκδοση Urban Range. Και όλα αυτά εννοείται μόνο στην Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Και εννοείται μόνο εδώ το Love Traffic από χείλη του Γιάννη Καπνίδη.
1: Για πάμε. Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, 62 Μαρτύρων αρχίζει και γεμίζει στο κυκλικό της. Πολύ προσοχή αν βγαίνετε από το Ηράκλειο, θα καθυστερήσετε και στον Άγιο Ιωάννη το χωστό. Επίσης μετά το κυκλικό γίνεται κακός χαμός. Πάρα πολύ κίνηση, παιδιά. Και εδώ βλέπω και στη Μικρή Παπαναστασίου στην άνοδο έχει αρχίσει και γεμίζει και η Κνωσού. Αν μπαίνετε στο Ηράκλειο, στο κυκλικό στον Άγιο Ιωάννη και στην άνοδο και στην κάθοδο βλέπω ουρά. Στην άνοδο βέβαια ρέει καλύτερα. Επίσης από ό,τι φαίνεται ο δρόμος προς αεροδρόμιο σήμερα θα περάσει τα Πάνδυνα γιατί η Κάρου κοντεύοντας προς το αεροδρόμιο έχει γεμίσει. Και στα δύο ρεύματα. Πολύ προσοχή. 6-9-56-64-10-28 είναι το Viber του σταθμού. Αν θέλετε να στείλετε μηνύματα και κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
2: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
3: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
4: Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Αντώνης Ρέμος.
6: Ελένη Φουρέιρα.
7: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
10: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24670.
11: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
12: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
12: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
14: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημερούδια, Λαβρίδιο Κρήτη 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και απέναντι μου έχω την πανέμορφη, πανέξυπνη, απαστράπτουσα, λαμπερή, καλή φωνό Μαρία Λιαδάκη.
0: Αυτή είμαι εγώ. Ό,τι ακούτε ισχύει. Με κοροϊδεύεις επειδή δεν έχω φωνή.
1: Έτσι είναι τώρα η
0: είναι κατά. Η βαθιά φωνή η Βίτα. Η σωστή.
1: Να σε πάρουν στο κονσερβατόριο της Ρώμης για να τραγουδήσεις.
0: Έρχεται τώρα μια φωνάρα άλλη δικιά μας, Γιώργος Σαμπάνης. Τότε δεν έχουμε περάσει μαζί. Μέσα στην Λάβη είναι αυτός ο άνθρωπος. Τι συνεντεύξεις μας δίνει. Τον Αγίου Βαλεντίνου περνάει μαζί μας. Τον αγαπάμε πάρα μα πάρα.

0: Δεν μπορώ με αυτό το πρωινό, πραγματικά. Feels like I'm falling in love.
1: Έτσι, έρωτας, δεν είναι πρωινό αυτό.
0: Ισχύει. Λοιπόν, θέλω να σας πω τώρα κάτι που έγινε. Εν τω μεταξύ με κοροϊδεύουν όλοι εδώ πέρα στο Love Radio ότι εγώ είμαι ευσυγκίνητη και βλέπω απέναντι τον καπνίδι φουρκωμένο.
1: Καλά, δεν είμαι φουρκωμένο.
0: Τι έπαθες?
1: Τσούζουν τα μάτια μου το διάβασμα.
0: Αλήθεια το λέω.
1: Ναι, είχε πολύ ενδιαφέρον. Ένα άρθρο
0: διάβαζα. Και εγώ λέω είναι ευαισθητούλη το αγόρι.
1: Ναι, ναι. Ένα άρθρο διάβαζα από την για την Ολυμπιακή αεροπορία τότε όταν την ανέλαβε στο τέλο ο Νάση. Αυτό διάβαζα. Εντάξει, ήταν πολύ ωραίο.
0: Πάμε να διαβάσουμε τι γίνεται με τον καιρό και άστον Νάση. Νόμιζα και εγώ τη συγκίνηση. Και ναι. Λέω, άμορο, ήμουν έτοιμο που τσιμπήσει το μαγουλάκι και σ' αγκαλιάσω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σου συμπαρασταθώ, να πω τι ευαισθητούλη που είναι το αγόρι μου.
1: Έτσι, σήμερα η ευαισθησία θα με πιάσει, γιατί σήμερα είναι η μέρα που κορυφώνει το καύσωνα. Ο έθριος καιρός σε όλο το νησί, με λίγες νεφώσεις, μόνο στα ορεινά τις μεσημεριανές ώρες. Στο Ηράκλειο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 35 με 36 βαθμούς, όμως στα νότια της Κρήτης, στη Μεσαρά και στις κλειστές παιδινές περιοχές. Το θερμόμετρο θα εκτοξευτεί ακόμα και στους 40 με 42 βαθμούς. Εκεί η ζέστη θα είναι πραγματικά πρωτοφανή σήμερα και σαν να μην έφτανε αυτό, δυναμώνουν και τα μελτέμια, βόρειο-βορειοδυτική. Και άνεμοι ως 6 μποφόρ. Το λιμεναρχείο του Ηρακλείου έχει βγάλει ανακοίνωση. Η θάλασσα κουνημένη στις βόρειες ακτές, έτσι θα χορεύει χορό της κοιλιάς. Προσοχή στο κολύμπι και φυσικά όσοι έχετε σκάφη και όχι μεγάλα απαραίτητα και μικρά, προσέξτε τις προσδέσεις. Με αυτόν τον συνδυασμό ζέστης και ανέμων, η προσοχή πρέπει να είναι πάρα πολύ υψηλή. Μακριά από τον ήλιο 12 με 5 το απόγευμα, ιδιαίτερη φροντίδα σε ηλικιωμένους και παιδιά. Και φυσικά προσοχή στον κίνδυνο πυρκαγιάς. Αν συμβεί το οτιδήποτε, καλούμε το 199.
0: Αν ψάχνετε κι εσείς για αξιόπιστα συστήματα κλιματισμού και θέρμανσης, τώρα πάμε στην Climatologic. Αντλήσει θερμότητα οικιακό και επαγγελματικό. Κλιματισμό, ηλιακού, θερμοσύφωνε και αφιγρατήρε, όλα σε ένα μέρο ελευθερίου Βενιζέλο 106,5 μόλις μέτρα από τον κόμβο της ανόδου. Όπως πάμε προς Γάζη, στα δεξιά μας εκεί θα τα βρούμε όλα. Εδώ θα βρούμε υπέροχη μουσική και ένα τραγούδι το οποίο έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ αυτό το καλοκαίρι και κι άλλο. Κι άλλο λοιπόν, θέλουμε να ανοίξουμε τα κλιματιστικά μας και να μην

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Θαύματα, περιμένουμε όλοι. Θαύμα
1: όχι,
0: να φτιάξει
1: δεν υπάρχει φωνή. Μεγαλύτερο θαύμα από την Πόπη. Αυτή είναι το θαύμα. Η Πόπη εδώ στο Αστόρια, παιδιά, το τι ωραίο καφέ μας έφτιαξε πάλι. Να είναι καλά. Την ευχή μου να έχεις, Πόπη μου. Πέτρα να πιάνεις, χρυσάφι να γίνεται.
0: Και μου έφτιαξε και ένα βρήκε 40 βότανο.
1: Ιδέες.
0: Πολύ μου έχει
1: ιδέες, παιδί μου.
0: Σε λίγο θα το πιω και αυτό πάλι.
1: Να σε χαίρε το άντρα σου, Πόπη. Μπράβο.
0: Σε χαιρόμαστε κι εμείς, Πόπη. Να σε
1: χαιρόμαστε. Μπράβο.
0: Λοιπόν, και αν θέλετε και εσείς να γνωρίσετε την Πόπη και δίνουμε τηλέφωνο. Όχι, παιδιά, στο Καψί θα τα βρείτε αυτά. Εδώ στο Αστόρια, στο κέντρο του Ηρακλείου. Διότι δεν είναι μόνο η Πόπη, είναι όλη η ομάδα, η οποία είναι καταπληκτική και σε υποδέχεται με πάρα πολύ μεγάλο και πλατή χαμόγελο και σου φέρνει το καφεδάκι σου όπως πραγματικά πρέπει.
1: Από εκεί εκπέμπουμε, μέσα από το Love Cafe, μέσα από το Καψί Αστόρια, πίσω από τη σαπουτιέ θα μπείτε και θα μας δείτε εκεί πέρα. Θα σας κουνάμε τα χέρια εμείς και εσείς θα πίνετε τον καφέ.
0: Και τα πόδια, μη σας πω.
1: Όλα, όλα.
0: Λοιπόν, έχω πάρα πολλά πράγματα να σου πω.
1: Τι έχεις?
0: Έρχεται νέο νομοσχέδιο για εγκαταλειμμένους οικισμούς. Έχουμε, καλά, το χρυσό για την Εθνική Ομάδα Πόλων των Ανδρών, το είπαμε, αλλά θα το ξαναπούμε, το συζητάμε.
1: Αυτό με τους οικισμούς, γιατί μας ενδιαφέρει. Έχουμε πολλά χωριά στο Μαλεβίζι.
0: Έχουμε πολλά χωριά στο Μαλεβίζι, όντως.
1: Και εμείς
0: έχουμε
1: ενδιαφέρει άμεσα.
0: Έχουμε και ένα μικρό τώρα, τι ως πω, δύο δωματιάκια στο Αργουλιό.
1: Μπράβο, Αργουλιό που είναι.
0: Αργουλιό είναι στον Άγιο Μάμο, το ξέρεις, στο Ρέθυμνο.
1: Yes.
0: Εκεί δίπλα.
1: Ναι.
0: Έτσι, μαμάς το.
1: Εμείς δεν έχουμε ιδιοκτησία πια, γιατί ήταν ένα μικρό σπιτάκι. Η γιαγιά και ο παππούς τα χώρισαν όλα. Τώρα ανήκει σε ένα από τα ξαδέρφια μου και το έχει φτιάξει ήδη. Αλλά όλο το χωριό της Αχλάδας είναι υπό εγκατάλειψη. Και αν αυτό το νομοσχέδιο βοηθήσει τους ανθρώπους να ξαναχτίσουν σπίτια εκεί, θα είναι, παιδιά, τεράστιο. Γιατί εκτός από τα σπίτια που λείβονται από τις οικογένειες που δεν μπορούν να νοικιάσουν, θα είναι και για τον τουρισμό πάρα πολύ θετικό να φτιαχτούν τόσο ωραίοι παλιοί οικισμοί. Μπράβο, να δούμε.
0: Κρατήσω
1: τι νομοσχέδιο
0: και θα σα τα πω αναλυτικά
1: άντε,
0: σε λίγο.
1: Προς
0: το παρόν θα σε πάω σε It Feels So Good.
1: So.
0: Και μετά το Love Traffic.
1: Α, ο Νίκ, θα ακούσουμε. Βάλτε το δυνατά τέρμα. Μου θυμίζει τα νιάτα μου. Δυνατά
0: βάλτε.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ παλιά δηλαδή.
1: Πολύ παλιά δεν λες τίποτα.

0: Εδώ είμαστε. Λαμπράκι Κρήτης 102,8 και ακούσαμε στο Nick It Feels So Good.
1: So, δεν λες τίποτα. Πολύ.
0: Αυτό, λοιπόν. Πότε κυκλοφόρησε, αφού τώρα έτσι σου θυμίζει
1: την κοίταξε, σίγουρα θα σου πω τώρα, άμα το υπολογίσω, κυκλοφόρησε γύρω στο 2000 κάτι.
0: 1998 και επανακυκλοφόρησε το 2000.
1: Ναι, είδες.
0: Έφτασε νούμερο 1 του Ηνωμένου Βασιλείου και μπήκε στα charts ενώ σε πολλές χώρες. Θεωρείται από τα πιο χαρακτηριστικά dance anthems των αρχών της δεκαετίας του 2000.
1: Ναι, εγώ το θυμάμαι τώρα γιατί συγκεκριμένα δούλευα σε ένα συγκεκριμένο μαγαζί και έπαιζε την ώρα που δουλεύαμε. Οπότε γι' αυτό σου λέω γύρω στο 2000.
0: Και τι έκανε, έβγαζε το μπλουζάκι σου και μου το έκανε έτσι.
1: Δεν μπορούσα γιατί είχε τόση πολλή δουλειά. Εκείνο το μαγαζί εξυπηρετούσε χιλιάδες ανθρώπους.
0: Άρα την ίδρωνε στη φανέλα, δεν την έβγαζε.
1: Την ίδρωνα, δεν λες τίποτα, δεν μπορούσε να τη βγάλω να κάνω το ρουβά τότε. Καλά, μα το έβγαζε τότε. Είχα και σωματάρα, το συζητάμε.
0: Και τώρα έχει Γιάννη.
1: Μέσα 26 χρόνια.
0: Λοιπόν, αυτή η σωματάρα θα την πάρω εγώ και θα πάμε μια βόλτα μαζί με το E3 το ηλεκτροκίνητο 100% υπέροχο.
1: 26 χρόνια. Το θυμάμαι.
0: Λοιπόν, αυτή η σωματάρα.

0: Άγιο Ιωάννη στην Κνωσού, εκεί στο κυκλικό στην Κάθοδο, έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ουρά. Αυτή η ουρά συνεχίζεται και στα Φανάρια, πολύ σταμάτα. Ξεκίνα και στην Λεωφορεθνική Αντιστάσεως. Δρόμος προς αεροδρόμιο στην Ικάρου και ειδικά στη διασταύρωση Ικάρου και Στέλιου Καζαντζίδη. Πολύ, πολύ προσοχή. Αν είναι να πάρετε πτήση, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. Είναι πιο σίγουρο ότι θα φτάσετε στην ώρα σας. 6956-6410-28, το Viber του σταθμού. Αν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει, στείλτε το.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μη, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε eFood, στο Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
4: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: και στη μέρα φωτιά, βέβαια.
1: Παντού, παντού φωτιά.
0: Από τη ζέστη.
1: Νύχτα μέρα. Μας έχει βάλει και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης φωτιές. Μας έχει βάλει και ο καιρός. Μας έχουν βάλει και τα νέα νομοσχέδια όμως, Γιάννη μου.
0: Για πες για τα νέα νομοσχέδια.
1: Σου είπα για το σχέδιο με τους εγκαταλελειμμένους οικισμούς. Άκου τώρα, βρήκα πληροφορίες. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος κατέθεσε στη Βουλή ένα νέο νομοσχέδιο που επεκτείνει τη ρύθμιση του 2014 για την αναβίωση εγκαταλελειμμένων οικισμών.
0: Βεβαίως.
1: Που ο πληθυσμός τους από το 1981 μέχρι την τελευταία απογραφή, ας πούμε, θεωρείται εγκαταλελειμμένος. Φθήνων των οικισμών, δηλαδή πληθυσμό κάτω από 150 άτομα.
0: Τι θα πάρουμε, δεν μας είπες.
1: Περίμενε, θα σου πω τι θα πάρουμε. Ναι. Ό,τι παίρνουμε πάντα, Γιάννη, το πάρουμε τα καλύτερα.
0: Έτσι.
1: Η ρύθμιση επέτρεπε σε ιδιώτες να προτείνουν ειδικό πολεοδομικό σχέδιο για κατοικίες, ξενοδοχεία κτλ. Στην υπηρετική Ελλάδα και πλέον θα επεκταθεί και σε όλα τα νησιά. Επιστήμονες λένε ότι στην πράξη θα επιτρέπει μεγάλη κλίμακα τουριστική ανάπτυξη και δόμηση και εκτός σχεδίου στα νησιά.
0: Τι μου λες!
1: Το σπίτι στο Αργουλιό θα το κάνουμε Airbnb, δεν κατάλαβα.
0: Καλά, το σπίτι στο Αργουλιό θα γίνει βιλάρα, δεν το συζητάμε. Το λεφτά δεν δίνει όμως.
1: Δύο δωματιά και τόσα.
0: Το να μας δώσει άδειες είναι μια χαρά, λεφτά δεν βλέπω.
1: Λογικά δεν θα δώσει κάτι.
0: Τι να δώσει, παιδί μου. Δεν δίνει τίποτα. Δηλαδή. Βλέπεις άδεια, ευχαριστώ πολύ. Πήραμε άδεια έτσι κι αλλιώς. Αφαίρετα, τα κάναμε.
1: Έτσι όπως δεν θέλαμε. Την κάναμε και χωρίς την άδειά σας.
0: Τα κάναμε αφαίρετα.
1: Μα πια. Μα μέχρι εδώ δεν φέρει.
0: Τι είναι αυτά τώρα. Μας δίνεις άδεια. Δηλαδή μας νομιμοποιείς κάτι που το είχαμε ήδη. Μπορεί να τα παράνομο. Άλλο αυτό.
1: Δηλαδή έλεος.

Πρωινό χωρίς καφέ, παιδιά, δεν υπάρχει, αλλά εκεί στο αγαπημένο μου το John Coffee μπορούμε να πάρουμε τον πρώτο καφέ της ημέρας, αλλά και το απογευματινό μας διάλειμμα, να το κάνουμε με ένα ωραίο σνακ και να το συνοδεύσουμε, γιατί όχι, και με το δεύτερο καφέ της ημέρας. Καφέδες, φρέσκη χυμή, smoothies και σνακ για κάθε στιγμή, ενώ έχουμε και το νέο το κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρο 79. Φυσικά υπάρχει και καθημερινό delivery, όπου και αν βρισκόμαστε μπορούμε να παραγγείλουμε John Coffee, γιατί ο John ξέρει, η ποιότητα έχει όνομα και εμείς το όνομα αυτό το ξέρουμε.

0: Μια αναπνοή. Με μια αναπνοή θέλω να μου πεις αυτό που κοιτάς με τόσο, τόσο τρέλα. Τι
1: ήδη
0: κοιτάς?
1: Κλείνω εισιτήρια στο κινηματογράφο. Λοιπόν, οι φίλοι του Harry Potter έχουν ένα πολύ καλό λόγο να επιστρέψουν στη μεγάλη οθόνη. Με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την πρώτη ταινία Harry Potter που βγήκε και η Φιλοσοφική Λίθος λεγότανε, θα προβληθεί ξανά στους κινηματογράφους η ταινία φέτος, τώρα η πρώτη.
0: Πόσο χρόνο ήμουν, πες να ήμουν 10.
1: Ήσουν, δεν ήσουν. 27 Αυγούστου με 3 Σεπτέμβρη είναι οι ημερομηνίες. Το δωράκι που θα έχουμε όλοι αν πάμε στις αίθουσες του 27 Αυγούστου με 3 Σεπτέμβρη είναι 12 λεπτά ανέκδοτου υλικού από τα παρασκήνια που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στις κινηματογραφικές αίθουσες. Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ξαναδεί και τις 8 ταινίες της σειράς σε μια κινηματογραφική γιορτή αφιερωμένη στον κόσμο του Harry Potter. 2001 ήταν τότε, η αγαπημένη μας ηθοποιό Ντάνιελ Ράτκλιφ.
0: Νοέμβριος, αυτό βλέπω.
1: Βέβαια, Ντάνιελ Ράτκλιφ, Ρούπερτ Γκριντ, Έμα Γουότσον με τους εμβληματικούς ρόλους Harry Potter, Ρον και Ερμιόνη επιστρέφουν
0: Ερμιόνη
1: για να μας κάνουν να.
0: Δεν μου λες, το Χάρι βγαίνει από το Χαραλάμπι.
1: It's Leviosa, not Leviosa.
0: Leviosa, το Χάρι βγαίνει από το Χαραλάμπι.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ο Χαραλάμπι Πότερ.
1: Έτσι, είναι ο Μπάμπι Πότερ.
0: Σε κάθε. Αυτό. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε David Guetta και Teddy Sim και τον Τζεντάι.

0: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Ένας λόγος για να ζούμε. Βασικά έχουμε πολλούς λόγους για να ζούμε.
1: Ο ένας είναι για να χαιρετήσω την αγαπημένη μου την Ευσαΐα που ήρθε εδώ
0: πριν λίγο καιρό.
1: Η Ευσαΐα που είναι εκπαιδεύτρια της Κέντρ, μιας υπέροχης εταιρείας που επιστρέφει σύντομα δυναμικά στα Element. Θα τη δείτε, θα πάθετε πλάκα. Και την Ευσαΐα θα πάθετε πλάκα, μα τη δείτε. Αλλά και της Κέντρ.
0: Την
1: έχετε δει και της Κέντρ, θα πάθετε πλάκα. Θα την ξαναδείτε στα Element. Από Σεπτέμβριο επιστρέφει δυναμικά.
0: Να καλημερίσουμε αφού είναι η ώρα της χαιρετούρας και τη Βάσο, η οποία μας λέει ότι όπως πας προς Ηράκλειο 62 Μαρτίνων δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην κίνηση, τώρα θα δούμε και στους χάρτες. Αλλά καλημερίζουμε ιδιαίτερα και τη Μαρία η οποία μας ακούει και της δίνουμε τα φιλιά και την αγάπη μας. Πάμε τώρα να πάρουμε το ηλεκτροκίνητο 100% Citroën EC3 από Εμμανουήλ Βενέρης και να δούμε τι γίνεται στους δρόμους του Ηρακλείου. Ρέντι Γιάννη μου.
1: Ρεντέστατος, πάμε. Love Traffic. 62 Μαρτύρων, αρκετά γεμάτη στην έξοδο. Πολύ προσοχή εκεί στο κυκλικό. Θα συναντήσετε μία ουρά αν προσπαθήσετε να βγείτε από το Ηράκλειο. Από εκεί, από ό,τι φαίνεται και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό, προς το ένα ρεύμα της εξόδου έχει αρκετή κίνηση και στην είσοδο στο Ηράκλειο έχει, αλλά είναι λίγο λιγότερες οι ουρές. Στην λεωφόρο Κνωσού, επάνω στο κυκλικό εκεί στον Άγιο Ιωάννη και στα δύο ρεύματα έχει κάποιες αναμονές. Αυτό συνεχίζεται και στα Φανάρια, στην λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως. Δρόμος προς αεροδρόμιο, προσοχή, έχει αρκετά μπλοκαρίσματα. Πάρτε τον ΒΟΑΚ αν είναι να πάρετε αεροπλάνο. 6956-64-10-28. Στείλτε τα μηνύματά σας στο Love Radio Crete εδώ, εάν κάπου έχει κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει σωστά.
2: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά. Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της. Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
5: Hydrogym Physio Therapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physio Therapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physio Therapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element, Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
7: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up? This is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλημέρα σας, καλημέρα, τρίτη σήμερα, 28 Ιουλίου και είμαστε εδώ με Γιάννη Καπνίδη για ακόμη μια ώρα.
1: Και με Μαρία Λιαδάκη είμαστε εδώ, μείνετε συντονισμένοι, η καλύτερη μουσική έρχεται, Σακύρα βλέπω, Άννα Βύση βλέπω, πω πω πω πω.
0: Και είδα ένα καταπληκτικό βίντεο με τη Σακύρα, η οποία αποχαιρετούσε όλα τα παιδιά τα οποία έκαναν μαζί
1: πολύ
0: το χορευτικό.
1: Ωραίο, ναι.
0: Στο Μουντιάλ, νομίζω ότι έκλεψε τις καρδιές όλων.
1: Έκλεγαν τα καημένα, αλλά αυτή τα εμψύχωσε μια
0: ναι,
1: χαρά ήταν.
0: Ναι, και τα κάλεσε να πάνε στην Ισπανία. Μα πόσο την αγαπώ τη Σακύρα, ναι, φέρτε ναι. μου την για παιχνίδα μαζί.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ναι, είμαστε η εξαίρεση.
1: Είμαστε οι εξαιρεσίες.
0: Βεβαίως, εδώ είμαστε, Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Εξαίρεση δεν θα κάνεις, θα κάνεις όμως τη διαφορά στο σπίτι και στο γραφείο, αλλά και στην επιχείρησή σου, στο εξοχικό σου, εάν πας από εταιρεία κλιματολόγηση και προμηθευτείς αυτά που πρέπει για να έχεις το κατάλληλο κλίμα. Είναι στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106, έχει τελευταίας τεχνολογίας πράγματα και θα βρεις αυτό που σου ταιριάζει. Εμείς πάμε σε δελτίο του καιρού από Γιάννη Καπνίδη και επιστρέφουμε σε λίγο.
1: Λοιπόν, κορυφώνεται ο καύσωνας από ό,τι φαίνεται. Έθριος ο καιρός σε όλο το νησί, με λίγες νεφώσεις μόνο στα ορεινά. Στο Ηράκλειο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει μέχρι τους 35 και 36 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους. Νότια της Κρήτης, στη Μεσαρά και στις κλειστές παιδινές περιοχές θα έχουμε πραγματικό καύσωνα με 40 και 42 βαθμούς. Σαν να μην έφτανε αυτό, θα έχουμε και πολύ δυνατούς ανέμους με τα μελτέμια να φυσάνε. Πολύ προσοχή επομένως σήμερα. Στα άτομα που έχουν ευαισθησία στη ζέστη, στους υπερήλικες, στα πολύ μικρά παιδιά, πίνετε νερό, βάλτε αντιλιακό και φυσικά οπουδήποτε δείτε πυρκαγιά, πάρτε αμέσως το 190. Και εσείς οι ίδιοι, όχι μπαρμπεκιού, όχι φωτιές σε εξωτερικούς χώρους.
0: Ακριβώς έτσι, γιατί τι κάνεις? Μην βάλεις εξωτερικούς χώρους μπαρμπεκιού τέτοια πράγματα.
1: Ψήσε μέσα.
0: Μα τώρα αυτό που είχαν απαγορεύσει τα γλέντια για σουβλάκι και τέτοια ισχύει και φέτος, ή το έχουν λίγο
1: παραμερίσει? Πρέπει να αναλάβει κανονικά εταιρεία. Ξέρεις, ξέρω. Τι κάνεις?

0: these beautiful things that I've got.
1: Εδώ είμαστε, Love Radio Crete 102,8. Beautiful things από Benson Boone και Beautiful things σημαίνουν και συμβαίνουν στον κόσμο μας.
2: Φυσικά και αυτό που έχω να πω.
1: Για πες.
2: Θέλεις να πεις κάτι πρώτα εσύ?
1: Θέλω να πω για τον Όλυμπο.
2: Καλά, εγώ θέλω να πω για τα Beautiful things γενικά.
1: Άντε,
2: να πάτε,
1: πες.
2: Παιδιά, όχι, όχι, θα το πω πρώτος εγώ. Λοιπόν, αυτό το καλοκαιράκι, όλοι πάμε, Μαζαράκι. Το Love Radio Crete 102,8 και Άννα Μαρία Μαζαράκι προσφέρουν σε τρεις τυχερές ένα υπέροχο κολιέ καρδιά από Ασίμι 925 με κίτρινο. Είναι επιχρήσωμα 18 καρατίων. Μπείτε στα social media του σταθμού, βρείτε το σχετικό post και ακολουθήστε τα βήματα. Και να σας πούμε και το καλύτερο, τα καταστήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη σε Ηράκλειο και Χανιά είναι πλέον ανοιχτά και τα απογεύματα της Δευτέρας και της Τετάρτης για ακόμα πιο άνετες αγορές. Οπότε μην χάσετε τις μοναδικές εκπτώσεις έως 20% σε μοναδικά κοσμήματα και αξεσουάρ. Εγώ πήγα και πήρα στις ανιψιές μου κάτι φανταστικά και στη Μανούλα. Και, εντάξει, είναι πραγματικά οι επιλογές στην Άννα Μαρία Μαζαράκη δεν παίζονται.
1: Οπότε θα σου πω μετά για τα βουνά, γιατί πήραμε τώρα το κέντρο της πόλης και πάμε Μαζαράκι, η οποία πρωταγωνιστεί. Να πούμε ότι σήμερα πρωταγωνίστρια είναι και η Ειρήνη, οπότε θα πω στη Σοφία, εκτός από τις αφιερώσεις που θέλει να τις κάνει, λέει ότι είναι το πιο χαμογελαστό κορίτσι, συναδελφός της, και να της πει έτσι τα χρόνια της πολλά που γιορτάζει σήμερα. Να πούμε να μπείτε, κορίτσια, στα social media του Love Radio Crete και να διεκδικήσετε ένα κόσμο Μαζαράκι, διότι στις γιορτές είναι παραπάνω.
2: Ένα παραπάνω, βέβαια.
1: Θα τις αφιερώσουμε το Θοδωρή Φέρι που το θέλει έτσι η Σοφία. Βλέπετε, μ' αρέσουν οι συνάδελφοι που προσέχουν έτσι.
2: Είναι.
1: Ο ένας τον άλλο. Η Σοφία βέβαια και είναι χαμογελαστή. Δηλαδή σκέψου τι χαμόγελο θα υπάρχει τώρα εκεί στον κύριο Κούτρε. Δεν το συζητάμε. Την καλημέρα μας όλη την ομάδα.

0: το δορυσφαίρεις και είπες. Και εμείς εδώ πολλά πράγματα έχουμε πει και συνεχίζουμε να λέμε. Αλλά αυτά που λέμε πραγματικά τα έχουμε τσεκάρει και τα αγαπάμε ιδιαίτερα. Και θα σας πάμε στο πιο υπέροχο αυτοκίνητο που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Το ενδιαφέρον για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυξάνεται δυναμικά. Οπότε έχουμε να σας προτείνουμε το νέο Citroën EC3. Είναι η απόδειξη πως το μέλλον της μετακίνησης είναι ήδη εδώ. 100% ηλεκτρικό, απόλυτα προσιτό, απόλυτα σύγχρονο, όφελος έως και 5.600 ευρώ. Ενώ η έκδοση Urban Range ξεκινά από 17.900. Πάμε για Love Traffic. Γιάννης Καπνίδης είναι πάντα έτοιμος.
1: Love Traffic. Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται σε λεωφόρο γνωστό στο κυκλικό έχει σχηματιστεί μια μεγάλη ουρά στην κάθοδο. Προσοχή, αν θέλετε να μπείτε στο Ηράκλειο, θα έχετε λίγο αναμονή. 62 μαρτύρων και εκεί στο κυκλικό, αυτά τα κυκλικά άλλο πια. Και ο ίδιο και στον Άγιο Ιωάννη το Χωστό και εκεί. Και πάρα πολύ μεγάλη κίνηση βλέπω στο δρόμο προς αεροδρόμιο και στη διασταύρωση λεωφόρου Στέλιου Κασατζίδη και λεωφόρου Ικάρου. Προσοχή λοιπόν, αν πρέπει να πάρετε πτήση από αεροδρόμιο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. Επίση, επάνω στο ΒΟΑΚ μια μεγάλη ουρά έχει σχηματιστεί που ρέει σχετικά καλά, ειδικά στο σημείο που πρέπει να στρίψετε προς τη βιομηχανική. 6956-64-10-28 στείλτε στο Viber του σταθμού εάν κάπου έχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
4: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
6: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
5: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
7: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
8: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο παγωτά Twix, Mars, Snickers 45% φθηνότερα. Γεμιστά αλατίνι μόνο 99 λεπτά. Και πτή μπερ μόνο 80 λεπτά. Και χέλ 500 ml μόνο 99 λεπτά.
11: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα Ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο πύργο. Ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά

0: Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο όπου η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
2: Όλη μέρα.
3: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
4: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Λαβρίτιο Κρήτης 102,8. Μαρία Λιαδάκη, Καπνίδης Γιάννης, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και βλέπω εδώ ποιος είναι ο κίνδυνος για την τεχνητή νοημοσύνη. Για πες.
1: Έχει πάρα πολλούς κίνδυνους. Ότι θα μας κυνηγήσουν, θα μας τρώνε τα φαγιά, θα μας παίρνουν τους άντρες,
0: θα μας παίρνουν τις δουλειές. Μπράβο, Μαρία.
1: Όλα αυτά.
0: Ο κυριότερος κίνδυνος όμως για το AI δεν είναι τίποτα από όλα αυτά. Ο πιο σημαντικός κίνδυνος, λένε, είναι να συγκεντρωθεί η δύναμη της τεχνητής νοημοσύνης σε μία μόνο εταιρεία, σε έναν άνθρωπο. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Η δήλωση έρχεται να ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το αν τα προηγούμενα μοντέλα AI πρέπει να είναι ανοιχτού κώδικα ή όχι, ή να παραμείνουν υπό αυστηρό έλεγχο.
1: Μάλιστα.
0: Μάλιστα, εταιρείες όπως η Microsoft, η Meta, η Google, η Nvidia ζητούν να μην περιοριστεί η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά αυτό που φαίνεται είναι. Αυτό το είπε, για να ξέρετε, η δήλωση αυτή έγινε από τον CEO του OpenAI, του ChatGPT δηλαδή. Αυτό που, όπως είπε όμως, ο στόχος είναι η τεχνολογία να δίνει περισσότερες δυνατότητες στους πολίτες και όχι να ελέγχεται αποκλειστικά από λίγους. Και δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε παρατηρήσει ότι το AI επιμένει στις απόψεις του.
1: Δηλαδή, του λες κάτι. Σιγά που επιμένει. Ίσα-ίσα, δεν έχει. Εγώ ειδικά το θεωρώ ότι δεν έχει βούληση.
0: Κοίταξε.
1: Ό,τι και να το πεις, μήπως να το κάνω έτσι, είναι καλύτερο να το κάνεις έτσι.
0: Ναι, όμως, αν του κάνεις ερωτήσεις για πολιτικά ζητήματα και ηθικά ζητήματα, έχει τη δικιά του άποψη. Αυτό είναι το θέμα με το AI, ότι πολλές φορές βλέπουμε ότι προσπαθεί να προωθήσει πολύ συγκεκριμένες ιδέες.
1: Δεν έχω βαθύνει τόσο πολύ. Εγώ νομίζω ότι πάει λίγο με τα νερά σου.
0: Ναι, πάει, αλλά μέχρι ένα σημείο.
1: Κάνει μια. Σε κάνει να πιστεύεις και όλο ότι αυτά που σκέφτεσαι είναι και σωστά.
0: Ναι, αυτό τι να πω, δεν ξέρω. Εμένα δεν είναι έτσι. Εμένα το αντίθετο μου λέει. Ότι και αν του λέω το αντίθετο μέχρι να το εκπαιδεύσω, ήθρασα. Δεν τα παίρνει κιόλα, είναι και στούρνος.
1: Πόσο τρελά πράγματα του λες εσύ για να σου πει.
0: Του λέω τρελά πράγματα. Του λέω ότι αυτό το συγκεκριμένο μονολεκτικά. Αν ένας άνθρωπος κάνει αυτό και εκείνο και τ' άλλο, πώς θα το χαρακτήριζες μονολεκτικά? Ναι, αλλά δεν θέλω να προσδώσω έμφαση σε αυτό. Γιατί φοβάται τις μηνύσεις, κατάλαβες.
1: Γιατί υπάρχει περίπτωση να βρει, α πούμε, και το.
0: Εάν το εγώ, α πούμε, ρωτά εσύ το AI, ο Γιάννης ο Καπνίδης κάνει αυτό και αυτό και αυτό, είναι αναξιόπιστος και πει ναι, μπορεί εγώ να πάω να μηνύσω ότι λέει ότι είμαι αναξιόπιστος, ενώ δεν έχει κλάβει όλες τις αποδείξεις. Ναι, βέβαια.
1: Οπότε... Πάμε για Δημητρικό Κοταγάκη.

0: Οποιαδήποτε ώρα κι αν ξεκινάει η μέρα σας, η καλύτερη επιλογή φυσικά είναι John Coffee, ένας καφές, θα μας δώσει ενέργεια, θα μας δώσει ό,τι χρειαζόμαστε για να ξυπνήσουμε, να φτιάξει η διάθεσή μας και όλο αυτό φυσικά, όχι ξεροσφύρι, γιατί η ποιότητα έχει ένα όνομα στο πρωινό και σε όλη την ημέρα φυσικά τα σνάκα έχουν ένα όνομα και δεν είναι άλλο από το John Coffee. Και υπάρχει και νέο κατάστημα στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και το καθημερινό μας delivery και έτσι όλη η μέρα μας φτιάχνει πραγματικά.
1: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολλή αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

0: Αυτό το ου τώρα.
1: Φταίω που είστε διάσημοι.
2: Περίμενα
0: το ξαναπώ. Αυτό. Εγώ με τη φωνή που έχω έχει ου, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα εδώ.
2: Είσαι υπέροχη. Σε ευχαριστώ.
0: Είναι αυτό. Το κάνω επίτηδες.
1: Έτσι.
2: Ήμουνα σίγουρη, Μαρία.
0: Το κάνω επίτηδες γιατί πρέπει λίγο έτσι να δείχνω πιο σεξι.
1: Έτσι, αυτό.
2: Είσαι.
1: Δεν έχει και όριο στη Μαρία αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω το καταλαβαίνεις. Είναι το απίστευτο.
0: Λίγα πράγματα στη Μαρία έχουν όριο. Από την μπλούζα και το.
2: Δεν μπορώ.
1: Τίποτα δεν
0: έχει όριο. Δεν περιορίζεται.
2: Σταματήστε τώρα.
1: Ήρθε η Αγγελία να σταματά και από νωρίς, όπως καταλαβαίνετε. Πιάσαμε το κουσκούς. Μου λένε εδώ πέρα ότι χρησιμοποίησα τον άντρα της τον Πέτρο. Το χρησιμοποίησα σαν μοντέλο για να φτιάξω τον φάκελο που θα παίρνουμε το περιοδικό που εκδίδουμε.
2: Δεν είναι μοντέλο.
0: Λεφτά ζήτησες για τον άνδρα.
2: Τίποτα καλέ.
1: Αυτός είναι ο Πέτρος. Ωραία.
2: Fame. Κοίτα. Μόνο fame.
0: Γιατί το χρησιμοποιεί τον άντρα χωρίς να πάρει.
1: Ωραία είναι και η εναλλακτική.
2: Η άλλη εναλλακτική είναι αυτή. Θέλω να περιγράψουμε στους ακροατές τώρα αυτή τη στιγμή τι βλέπουμε. Τον Πέτρο σε τι κατάσταση.
1: Ο Πέτρος είναι μια φωτογραφία του, την οποία μπορείτε να τη βρείτε, παιδιά. Πέτρος Καπής είναι το παιδί. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram.
2: Με δύο πι.
1: Μπορείτε να μπείτε στο Instagram, να ψάξετε και να βρείτε τις φωτογραφίες του. Είναι μια φωτογραφία που βγαίνει από την πισίνα. Είναι κουκλάκι ζωγραφιστό και τον πήραμε και τον κάναμε εξώφυλλο.
0: Δεν τον πειράξαμε. Τον πειράξαμε λίγο.
1: Ρε παιδί μου. Εντάξει, για να φαίνεται πιο λία η επιδερμίδα, βάλαμε κάτι.
0: Είχε λία επιδερμίδα.
1: Ναι, τον κάναμε λίγο παραπάνω. Αυτό. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημά σα. Δεν μπορεί ο Πέτρος να γίνει εξώφυλλο.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Και εξώφυλλο και ενδόφυλλο και φύλλο από ντολμά. Ό,τι θέλει.
0: Μείνετε συντονισμένοι και θα σας πω πότε θα ξαναμπείτε για να δείτε το αποτέλεσμα. Δεν τον έχει πειράξει καθόλου, παιδί μου. Είναι σαν τα story που δεν βάζουμε καθόλου φίλτρα.
2: Ακριβώς.
1: Εξώφυλλο κάνουμε. Μαθαίνετε λίγο. Μην είστε χωριάτισες.
2: Πού να ξέρουμε εμείς, Μαρία μου.
0: Τσαλικάκι.

0: ζωή μου όλη Αγγέλνα Σταματάκη.
1: Τι, εννοείται είσαι, ψυχή μου.
0: Εννοείται ψυχή μου. Και είσαι, λέει, του Γιάννη του λέω είσαι έτοιμος, έχουμε traffic. Εννοείται. Και είναι η Αγγέλνα έτσι. Δεν είσαι. Δεν
1: και όμως ήτανε, παιδιά. Και ζητώ δημόσια συγγνώμη.
2: Εγώ γεννήθηκα έτοιμος. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται.
1: Ζητώ δημόσια συγγνώμη.
0: Για τη γέννηση του Γιάννη, Καπνίδη.
2: Αυτό δεν είναι. Είναι δώρος του στο λαό, έτσι, από τους γονείς μου για εσάς. Αλλά τέλος πάντων, πού να καταλάβετε εσείς.
0: Σε ευχαριστούμε, τσουτσουριασμένοι απαντάμε έτσι. Και είμαστε χαρούμενοι για αυτή τη γέννηση.
2: Ναι.
0: Που υπάρχει, Γιάννη μου, Καπνίδη μου. Επίσης υπάρχει και το Citroën E-C3 100% ηλεκτρικό, προσιτό και τέλειο 5.600 τόφλους για τον αγοραστή. Μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει. Και 17.900 έκδοση Urban Range, από εκεί ξεκινά. Εμείς ξεκινάμε από το κέντρο του Ηρακλείου, αλλά θα αργώσουμε τώρα όλους τους δρόμους για να δούμε. Έτσι φεύγοντας,
2: για να δούμε.
3: Love Traffic.
2: Love Traffic λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται στη διασταύρωση Αγίου Μηνά και Καλοκαιρινού έχουν μαζευτεί πολλά αυτοκίνητα, ειδικά στην Αγίου Μηνά επάνω. Γίνεται κακός χαμός. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην 62 Μαρτύρων στο κυκλικό. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στο κυκλικό του Αγίου Ιωάννη στην Κνωσού, που οι ουρές και στο ανέβαινε και στο κατέβαινε πραγματικά μεγάλες. Δρόμος προς αεροδρόμιο έχει αρκετή κίνηση από ό,τι φαίνεται. Οπότε αν είναι να πάρετε αεροπλάνο, προτιμήστε τον ΒΟΑΚ. 6956-641028 είναι το Viber του σταθμού. Στείλτε μήνυμα εάν έχει κάπου κίνηση και δεν την έχουμε μεταδώσει. Από τη Μαρία Λιαδάκη και τον Γιάννη Καπνίδη, καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.
3: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
4: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922 οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
3: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
5: Κωνσταντίνος Αργυρός,
6: Έλενα Παπαρίζου,
7: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
9: Μίμη Μάριο Μαμικούλ. Μίμη Μάριο Μαμικούλ.
8: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
9: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
10: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
11: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
12: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
13: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
16: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
17: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
18: Είμαστε οι Μέλισσες.
1: Καλημέρα, καλημέρα. είναι Τρίτη 28η ημέρα του Ιουλίου, λίγο μετά τις 10. Η μία Γελίνα Σταματάκη και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τη μία.

Κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θέλω να πω χρόνια πολλά στον Ακάκιο, στην Ακακία, στην Χρυσοβαλάντο και στο Χρυσοβαλάντι. Χρόνια πολλά σε όλους, να σας χαίρετε και να χαίρεστε πρώτοι εσείς τον εαυτό σας. Και φυσικά χρόνια πολλά σε όσους έχουν σήμερα γενέθλια. Και εμείς εδώ συνεχίζουμε με αγαπημένη Taylor Swift και The Fate of Ophelia.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός ήταν ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας. Έλα ψυχούλα μου. Λαβρίτιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήρθε η ώρα του καιρού. Λοιπόν, εδώ στο Ηράκλειο έχουμε 32 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή όσο μιλάμε. 34 βαθμοί είναι η αίσθηση όμως. 4 που φορά και είναι μια ζεστή ημέρα και σήμερα. Και πάμε στον Άγιο Νικόλαο, 32 βαθμοί Κελσίου. Και εκεί είναι το ίδιο σκηνικό, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι αυτή. Και πάμε τώρα στις μοίρες. Οι μοίρες λοιπόν έχουν αυτή τη στιγμή 35 βαθμούς Κελσίου και η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι εκεί κατά τις 3, 3 και μισή. 37 βαθμοί Κελσίου. Οπότε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Πίνουμε πολύ νερό, δεν σταματάμε να το κάνουμε αυτό. Μένουμε σε δροσερά μέρη, έτσι για να είμαστε πάντα υγιείς και καλά. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης. Και είναι μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση. Την εταιρεία λοιπόν Climatologic θα τη δείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και συνεχίζουμε με Κέτι Γαρμπή και Ανεμοδαρμένα Ύψη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και τώρα πάμε σε κάτι πιο αισθητικό, εκεί που ο χώρος γίνεται εμπειρία. Η εταιρεία Σκαβολίνη συνδυάζει ιταλικό design και σύγχρονη τεχνογνωσία, δημιουργώντας κουζίνες, μπάνια και living που ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη διαχρονικότητά τους. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος

0: φάση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
1: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ αγαπώ αυτό το τραγούδι. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, είπες, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Και τις προηγούμενες μέρες σε μια εμφάνισή του έτσι ήπιε ένα ποτάκι παραπάνω και είπε το τραγούδι του, ήταν απολαυστικός, μας έκανε και χαμογελάσαμε όλοι, ήταν έτσι μια ανθρώπινη στιγμή, χαρήκαμε. Και τώρα πάμε έτσι πιο ρομαντικά, να ακούσουμε Έλλη Κοκκίνου και Νίνο, θέλω τόσο να σου πω.

0: hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες ή πάντς Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χήτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμονα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Φύγαμε για Κύθυρα.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
6: Καλοκαίρι στο Λαύρο.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και αν θέλετε τώρα να ξεχωρίζετε σε κάθε σας εμφάνιση και να έχετε έτσι επιλογές που καλύπτουν το στυλ σας πραγματικά, τότε αξίζει να περάσετε από τον Κοντογιάννη. Εκεί θα βρείτε πλούσια συλλογή σε ανδρικά κοστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας από την Ελλάδα, αλλά και το εξωτερικό παρακαλώ. Και είτε ετοιμάζεστε για κάποια ιδιαίτερη περίσταση, είτε απλά θέλετε να ανανεώσετε την εικόνα σας, θα βρείτε αυτό που ψάχνετε. Τον Κοντογιάννη τώρα θα τον βρείτε στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη, και στην ηλεκτρονική διεύθυνση menfashion.gr.

0: Αυτός ήταν ο Έρος Ρωματσότη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και υπάρχουν μέρη στον κόσμο τώρα που δεν σε εντυπωσιάζουν με ουρανοξύστες ή έτσι αξιοθέατα τρελά, αλλά με κάτι πολύ πιο απλό. Φανταστείτε τώρα να περιμένετε το λεωφορείο το πρωί με τον καφέ στο χέρι και πάνω από το κεφάλι σας να υπάρχει μια τεράστια φράουλα. Ή να στέκεστε κάτω από ένα γιγάντιο καρπούζι και να παίρνετε το φίλο σας τηλέφωνο και να λέτε είμαι στο καρπούζι, έλα, και να ξέρετε ακριβώς που είναι αυτό. Αυτό συμβαίνει λοιπόν τώρα στην Ιαπωνία. Σε μια περιοχή έχουν φτιάξει στάσεις λεωφορείων που μοιάζουν με γιγάντια φρούτα και λαχανικά, παρακαλώ. Θέλετε φράουλες, θέλετε καρπούζια, θέλετε πεπόνια, ντομάτες, πορτοκάλια και φυσικά έχουν γίνει από τα πιο πολύ φωτογραφημένα σημεία της περιοχής, εννοείται αυτό. Το πιο ωραίο όμως είναι ότι δεν δημιουργήθηκαν αρχικά για να γίνουν viral. Έφτιαχναν απλώς κάτι χαρούμενο και ξεχωριστό για τους κατοίκους και τους επισκέπτες. Και τελικά απέδειξαν ότι καμιά φορά οι πιο ξέχωστες ιδέες είναι και οι πιο απλές. Εγώ να σας πω κάτι, το προτιμώ. Γιατί να είναι πάντα κάτι πρακτικό, να είναι και κάτι όμορφο, να είναι κάτι χρωματιστό. Οπότε, αν κάποια μέρα βρεθείτε στην Ιαπωνία, σε αυτή την περιοχή, και σας πει κάποιος σε περιμένω στο καρπούζι, μην απορρίσετε. Γκουγκλάρετε και θα βρείτε την τοποθεσία. Επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο. Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μερικές φορές δεν χρειάζεται να φύγεις μακριά για να νιώσεις διακοπές. Μόλις 15 λεπτά από την πόλη, το Cicada Escape Experience στον Καρτέρο σας περιμένει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπραντς, γεύσεις, σούσι, κοκτέιλς και μοναδική θέα στη θάλασσα. Η τέλεια στάση για ένα καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο γεμάτο στιγμές που μένουν.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
1: Νούμερο 4.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο Λαχανόκηπο Ντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Ντελικατέσεν. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydro Gym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
9: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
8: Τέλειο. Πού είναι?
9: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
8: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Τρίτη, λίγο μετά τις 11 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

Αυτό το τραγούδι, εκτός ότι το αγαπάμε όλοι πάρα πολύ, όπως και την Μπαγκιζίνα, μας θυμίζει πάντα αυτή την υπέροχη σκηνή του Παραπέντε με την Αμαλία Αντωνοπούλου, που τραγούδησε «Πάλι μωρό μου λείπεις». Πάμε να το απολαύσουμε από Μπαγκιζίνα.

Αυτός ήταν ο Teddy Swims, Bad Dreams. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, στο μικρόφωνο και στην παρέα σας είναι η Αγγελίνα Σταματάκη και κάποιες στάσεις τώρα στο κέντρο της πόλης αξίζουν λίγο παραπάνω χρόνο. Και μία από αυτές είναι σίγουρα το Hondo Center στην πλατεία Αγίου Τίτου. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν σας περιμένουν μεγάλες προσφορές στα αγαπημένα σας brands, αντιλιακά Lancaster με όφελο 40%, αρώματα Armani, Yves Saint Laurent, Prada και Mugler με 30%, Lancôme και Bioderm με 35%, αλλά και μοναδικές προσφορές σε Estée Lauder, Tom Ford, Clinique, La Mer, La Prairie και MAC με όφελος έως και 40% στην αγορά τριών προϊόντων, παρακαλώ. Αν λοιπόν περνάτε από το κέντρο, κάντε μια στάση στο Hondo Center στην πλατεία Αγίου Τίτου και αυτή την εβδομάδα οι προσφορές έχουν τον πρώτο λόγο, οπότε ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Και επειδή εγώ λέω μόνο αλήθειες, αλλά όχι μόνο εγώ και η Έλενα Παπαρίζου, πάμε να την απολαύσουμε τώρα.

0: τώρα.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Κι όταν μένω μόνη μου,
0: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
1: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτός ήταν ο Νίκος Οικονομόπουλος, καθημερινά εδώ στο Λαβρίντιο Κρητής 102,8, καθημερινά όντως. Και πάμε στον καιρό. 32 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή. Η αίσθηση είναι λίγο πιο υψηλή θερμοκρασίας. Έχει 4 μποφόρ, είναι μια ζεστή μέρα σήμερα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Κλιματολότζικ. Έτσι, για να μην αγχωνόμαστε για τη θερμοκρασία, δίνει λύση κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996 και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμβο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και συνεχίζουμε με One Direction. Τα κατάφερα.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε με προτάσεις που έχουν ουσία στην καθημερινότητα. Η εταιρεία Σκαβολίνη προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι με ανθεκτικά υλικά, εργονομικό σχεδιασμό και πενταετή γραπτή εγγύηση καλής λειτουργίας. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810 822 930.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο. Hondo Center.
6: Καφές, τσεκ. Χυμός, τσεκ. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee, τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee, ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
7: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε μία ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
8: Σαντορίνη. Μετά από μία μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλδέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864 συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: κρατήσεις στο cjets.gr.
1: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα. Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά. Τα ωραιότερα ελληνικά
2: και ξένα τραγούδια.
3: Live shows κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα.
5: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
6: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Αυτός ήταν ο Νίκος Απέργης και η Ντάφνη Λόρενς, ίσως αύριο εδώ στα Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και πάμε τώρα σε ένα βουνό που οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν πως ήταν το σπίτι των θεών, που στέκει εκεί αγέροχο και περήφανο ανάμεσα στα σύννεφα, ανάμεσα σε μύθους, και πλέον ολόκληρος ο κόσμος αναγνωρίζει επίσημα. Ο Όλυμπος λοιπόν μπήκε στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO μετά από ομόφωνη απόφαση της Επίτροπης Κληρονομιάς, μια ιστορική στιγμή για το εμβληματικό βουνό της Ελλάδας που απέκτησε τη θέση που του αξίζει πραγματικά στον παγκόσμιο χάρτη. Και να πούμε ότι θα σας πω κάτι, εγώ γενικά στις εκδρομές μου δεν θέλω να κουράζομαι, αλλά αυτό το

συμφωνώ. Θα ήθελα πάρα πολύ να το ανέβω. Νομίζω ότι είναι έτσι. Έχει κάτι, έχει μία ενέργεια. Μπράβο μας λοιπόν. Και πάμε να ακούσουμε Liz Wright και My Heart.

0: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρική σκούπα, λάστιχα χύτρα και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
4: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
3: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
4: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
3: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.

Αυτός ήταν ο Δήμος Αναστασιάδης, εσύ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα σας πάω τώρα Νέα Υόρκη. Φανταστείτε τώρα να περπατάτε στη πιο πολυσύχναστη πλατεία, ας πούμε, της Νέας Υόρκης και να βλέπετε ψηλά ιστούς αράχνης. Και όχι, δεν είναι από αληθινές αράχνες, είναι κάτι που θα έκανε κάθε φαν της Marvel να σταματήσει για μια φωτογραφία. Η Times Square λοιπόν ντύθηκε στα λευκά με γιγάντιους ιστούς αράχνης, μεταμορφώνοντας την καρδιά της πόλης σε σκηνικό βγαλμένο από την ταινία του Spider-Man. Η εντυπωσιακή εγκατάσταση στήθηκε με αφορμή την πρεμιέρα της νέας ταινίας και έχει ήδη γίνει το απόλυτο viral σημείο της Νέας Υόρκης. Κάποιες φορές λοιπόν ένας υπερήρωας αρκεί να αλλάξει ολόκληρη την εικόνα μιας πόλης. Και τι δεν θα δει να τώρα να ήμουν εκεί. Αγαπώ πολύ τον Spider-Man. Και πάμε να ακούσουμε Olivia Dean και So Easy.

Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και να στείλω τα φιλιά μου στο Φενάκι που μας ακούει στο γραφείο, στην κυρία Αργύρο στο Λαύριο και φυσικά στην αγαπημένη μου Σαντορίνη, στη Γογό, στη Ρένα, στη Λαμπρινή και στη Χριστίνα και την Πάροτ, στο φίλο μου τον Αλέξη που μαγειρεύει ωραία πραγματάκια σήμερα εκεί πέρα. Και να σας πω ότι μας ακούτε από οπουδήποτε στο love1028.gr.

κατέβα και στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

0: Αγγελίνα Σταματάκη στο μικρόφωνο, Love Radio Crete 102,8. Πάμε λίγο πιο βαθιά στην έννοια της ποιότητας στο χώρο του σπιτιού. Η εταιρεία Σκαβολίνη λοιπόν ξεχωρίζει για τους αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και τη χρήση οικολογικών πρώτων υλών, δημιουργώντας λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβύση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
7: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
6: Μπράβο Νικόλα, Μινιμάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μινιμάτζιο.
7: Μινιμάτζιο μαμικούλ.
8: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
9: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
8: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
9: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
8: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
9: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
8: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
10: Choco Big, γιγαντιαία απόλαυση.
8: Choco Big, από τη Fresh Snack.
11: Ήρθες για τη θέα, έμεινες για φαγητό. Επιλέγεις καρνάγιο για τα παραδοσιακά κριτικά πιάτα. Επιλέγεις και την πίτα του Ρίγα για το διάσημο μπελονιαστό ζουμερής μπριζόλας με σος λεμονιού. Και εσένα που είσαι ψαροφαγάς, δεν θα σε αφήσουμε παραπονεμένο. Εστιατόριο Καρνάγιο και πίτα του Ρίγα. Η εμπειρία που γεύεσαι με θέα τη γραφική λίμνη του Αγίου Νικολάου. Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
12: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με 2 συσκευασίες πάνες η Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
13: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
14: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
15: Hey guys, it's Bruno Mars.
16: This is Alicia Keys.
17: Hey, what's up, this is John Legend.
18: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα! Είναι Τρίτη, 28η ημέρα του Ιούλη. Είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε παρεούλα και ακόμη μία ώρα.

Η Άμπα λοιπόν είναι από εκείνα τα συγκροτήματα που δεν χρειάζονται συστάσεις. Τέσσερις Σουηδοί μουσικοί που κατάφεραν να γράψουν ιστορία στην παγκόσμια pop σκηνή με τραγούδια που ακούγονται το ίδιο φρέσκα σχεδόν 5 δεκαετίες μετά. Το τραγούδι που ακούμε τώρα κυκλοφόρησε το 1979 και έχει μία από τις πιο αναγνωρίσιμες εισαγωγές στην ιστορία της δίσκο. Πάμε να ακούσουμε Άμπα και Gimme Gimme Gimme.

Αυτός ήταν ο Απόν, χιλιόμετρα εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Ξέρετε τι φαίνεται πως δεν σταματά να τραβάει κόσμο? Τα πολυτελή σπίτια στην Ελλάδα. Και δεν μιλάμε για ένα απλό εξοχικό, αλλά για βίλες με πισίνες, απίστευτη θέα και όλες τις ανέσεις μπορεί να φανταστεί κάποιος. Το ενδιαφέρον λοιπόν από αγοραστές κυρίως του εξωτερικού είναι μεγαλύτερο από ποτέ. Μάλιστα, το πρώτο εξάμηνο του 2026 η ζήτηση για τέτοια κίνητα ήταν 19% υψηλότερη σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων 5 ετών, παρακαλώ. Ενώ η συνολική αξία των κατοικιών που αναζητούν έφτασε, είστε έτοιμοι, τα 6,11 δισεκατομμύρια ευρώ. Με λίγα λόγια, η Ελλάδα συνεχίζει βασικά να θεωρείται ένας από τους πιο περιζήτητους προορισμούς στον κόσμο για όσους θέλουν να επενδύσουν έτσι σε ένα σπίτι όνειρο. Και πάμε να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα και Αλληλούια.

31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο, 34 παραμένει η αισθητή θερμοκρασία για σήμερα, η αίσθηση της θερμοκρασίας για σήμερα πιο σωστά, 4 μποφοράκια και καθαρός ουρανός. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic, μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και την άψογη εξυπηρέτηση. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες ερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό και ό,τι άλλο εσείς χρειαστείτε. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμπο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη, και στο τηλέφωνο 2810 254 222. Και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζονάκη.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: χάδι που σε λυτρώνει.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρα στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία-παύλα-σαντορίνη.gr.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δευλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 10-32-24.

Αυτός ήταν ο Bruno Mars, I Just Might. Και τώρα, εάν σας έδιναν όλα όσα ίσως ονειρευόμαστε οι περισσότεροι, χρήματα, επιτυχία, παγκόσμια αναγνώριση, θα ήταν άραγε αρκετά για να μας κάνουν πραγματικά ευτυχισμένους? Ο Jim Carrey, λοιπόν, ένας από τους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς του Hollywood, είχε δώσει πριν χρόνια μια απάντηση που μέχρι σήμερα κάνει το γύρο του διαδικτύου και εγώ τώρα τη συνάντησα έτσι στα social και ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Είπε λοιπόν: «Εύχομαι όλοι οι άνθρωποι να γίνουν πλούσιοι και διάσημοι, ώστε να καταλάβουν ότι δεν είναι αυτό η απάντηση. Μία φράση που μας θυμίζει πως η ευτυχία δεν έρχεται πάντα μαζί με τη δόξα και τα μηδενικά στον τραπεζικό μας λογαριασμό. Τελικά τα πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή δεν χωρούν σε κανένα λογαριασμό, δεν είναι κανένα τρόπαιο». Και έτσι, mindfully, πάμε να ακούσουμε Έλενα Παπαρίζου, το φιλί της ζωής.

0: διστάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
5: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
4: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
5: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.

Σε όλα ναι, per sempre sì, κάτι τέτοιο σημαίνει Γιάννη Καπνίδη, δεν ξέρω, θα το ρωτήσω. Λαύρη Ιδιοκρίτης 102,8, είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και σήμερα έτσι το πρωί πέρασα από το λιμάνι εδώ του Ηρακλείου και πραγματικά η εικόνα ήταν αυτή που περιμένουμε κάθε καλοκαίρι. Βαλίτσες, χαμόγελα, οικογένειες, παρέες με σακίδια και έτσι κόσμος έτοιμος να πάει στα νησιά, να ξεκινήσει τις διακοπές του. Δεν έχω καλύτερο να ξέρετε από το να βλέπω αυτές τις εικόνες. Άλλοι με το πλοίο για κάποιο νησί, άλλοι για λίγες μέρες ξεκούρασης και πάντα αυτή η διάθεση του καλοκαιριού, έτσι για να αφήσουμε πίσω την καθημερινότητα και να γεμίσουμε τις μπαταρίες. Πάμε να ακούσουμε Αναβίση και Αιγαίο.

με την κλεψίδρα. Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα από τις 10. Το ραντεβού μας θα ανανεώνουμε πάλι αύριο. Η Ράνια Πιλάλη είναι εδώ έξω, πίνει ήδη το καφεδάκι της, αλλά δεν ήθελα να την ενοχλήσω. Και θα σας κάνει παρεούλα μέχρι τις 4. Και ξέρετε, να κάνετε πάρα πολλές αγκαλιές. Και από μένα φιλιά πολλά.

0: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
1: Και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, νέα εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media. Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
6: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
10: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
11: Είμαστε οι Μέλισσες.
12: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαι και εγώ, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέως και τις 4 εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι Τρίτη 28 Ιουλίου, 1 η ώρα το μεσημέρι και πάμε μαζί. Ξεκινάμε την παρέα μας με Θοδωρή Φέρη, όνειρο θα είναι ξανά.

Ήταν ο Γιώργος Γιαννιάς και η Μαριάντα Πιερίδη αργά στο Λαβρεντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Τρίτη σήμερα 28 Ιουλίου και πάμε να δούμε τι καιρό κάνει στο νησί μας. Εδώ στο Ηράκλειο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά έχει αίσθηση 34 με 4 από φόρ και ηλιοφάνεια. Στο Ρέθυμνο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει πάλι τους 31 βαθμούς Κελσίου με 3 από φόρ και ηλιοφάνεια και στον Άγιο Νικόλο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει και εκεί τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Άγιο Νικόλαο έχει 5 μποφόρ, αλλά έχει ηλιοφάνεια. Είναι μια πολύ ωραία μέρα για να πάτε για μπάνιο, καθώς η θάλασσα είναι λάδι, όπως λέμε. Όσοι μπορείτε τουλάχιστον να πάτε να το απολαύσετε. Ακούμε Ray και Where is my husband.

Σάκης Ρουβάς, μια ζωή μαζί στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Αν δεν σας παίρνει ο ύπνος, ίσως χρειάζεστε λίγο κάμπινγκ. Έτσι λέει μια μελέτη του Πανεπιστημίου του Κολοράντο. Το βιολογικό σου ρολόι θέλει λίγο κάμπινγκ. Ένα Σαββατοκύριακο μακριά από την πόλη και το τεχνητό φως μπορεί να βοηθήσει το βιολογικό ρολόι να επανέλθει. Η έκθεση στο φυσικό φως την ημέρα και στο σκοτάδι τη νύχτα βοηθάει το σώμα να καταλάβει πότε είναι ώρα για ύπνο και πότε είναι για ξύπνημα. Τι αλλάζει λοιπόν όταν κοιμάσαι έξω? Σε σχετική μελέτη, οι συμμετέχοντες έμειναν για μια εβδομάδα στη φύση χωρίς κινητά και τεχνητό φωτισμό. Μετά το κάμπινγκ, λοιπόν, το βιολογικό τους ρολόι έχει μετακινηθεί περίπου 2 ώρες νωρίτερα. Αυτό σημαίνει ότι νύσταξαν και ξυπνούσαν πιο κοντά στο φυσικό κύκλο ημέρας και νύχτας. Και αντί για scrolling, μπορείς να κοιτάς τα αστέρια. Έτσι, στη φύση, το σκοτάδι, ο καθαρός αέρας και η ήχη από φύλλα, κύματα ή βροχή μπορεί να βοηθήσουν το σώμα να χαλαρώσει και να σε παίρνει και ο ύπνος πιο εύκολα.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα μια εταιρεία που γνωρίζει καλά το χώρο των ανταλλακτικών οικιακών συσκευών. Στις πατέλες, Μήνα ο Μουτράκη 9, η Καραταράκης Ιωάννης και ο Ζιβ Όμικρον Έψιλον διαθέτει ανταλλακτικά και τεχνικά είδη για οικιακές συσκευές, καθώς και προϊόντα για καθαρισμό και συντήρηση κλιματιστικών. Επικοινωνία στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
4: Το Jewelry Tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικά καρπούς για το κιλό, τώρα μόνο 24 λεπτά. Πατάτες Κύπρου, μόνο 99 λεπτά. Όλα τα παγωτά Nirvana στη μισή τιμή. Και Πήρα Μύθος Οκτάβα, μόνο 5,75.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows, κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ήταν η Δανάη με το κι άλλο στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Πάμε να γνωρίσουμε τον Brian Johnson. Είναι ένας Αμερικανός επιχειρηματίας, ο πιο γνωστός άνθρωπος στον κόσμο του anti-aging, ο οποίος τα τελευταία χρόνια ξοδεύει πάνω από 2 εκατομμύρια δολάρια τον χρόνο σε εξετάσεις, ειδικές θεραπείες και έναν εξαιρετικά αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και άσκησης, με στόχο να επιβραδύνει ακόμα και να αποτρέψει τη γύρανση. Η νέα είδηση, βέβαια, που έχει γίνει viral, είναι ότι ανακοίνωσε πως κλωνοποίησε τον εαυτό του ως νεογέννητο. Στην πραγματικότητα, όμως, πολλοί επιστήμονες εξηγούν ότι δεν δημιούργησε έναν ανθρώπινο κλόνο. Αυτό που έκανε ήταν να μετατρέψει ειδικά του κύτταρα σε πολυδύναμα βλαστοκύτταρα, τα οποία στο μέλλον θα μπορούσαν θεωρητικά να βοηθήσουν, να χρησιμοποιηθούν μάλλον για έρευνα για την ανάπτυξη των ιστών και οργάνων. Δηλαδή, ο όρος κλόνος είναι περισσότερο επικοινωνιακός παρά κυριολεκτικός. Η επιστήμη κάνει συνεχώς βήματα μπροστά, το έχουμε δει, το έχουμε διαπιστώσει. Το ερώτημα είναι μέχρι πού θα θέλαμε πραγματικά να φτάσει όταν πρόκειται να νικήσει τον χρόνο.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8, Μερανιά Πιλάλη στο μικρόφωνο και η περιποίηση του εαυτού μας δεν χρειάζεται να μπαίνει σε αναμονή. Στο Make Senses θα βρείτε υπηρεσίες αισθητικής προσώπου και σώματος, μασάζ, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, καθώς και σμήλευση σώματος. Και επειδή ο χρόνος είναι πολύτιμος, πολλές θεραπείες πραγματοποιούνται ταυτόχρονα. Θα το βρείτε στο Γάζι, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο τηλέφωνο 2810-8239-27.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
1: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, οι γεύσεις είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Στα Λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας, μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου. Φύγαμε για Κύθυρα, βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην Ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα. One more time.
2: Summer in love. Καλοκαίρι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Ήταν ο Αντώνης Ρέμος και η Δευτέρα στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Αφιερωμένο στο φίλο μου τον Βασίλη που μας ακούει εκεί στο μπαλκονάκι του με το καφεδάκι του. Αν ετοιμάζετε μία από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής σας, όπως ένα γάμο ή μία βάπτιση, το σμαραγδένιο όνειρο είναι δίπλα σας για να την κάνει πραγματικά ξεχωριστή. Αναλαμβάνει βαπτιστικά πακέτα, δημιουργικούς στολισμούς και φωτογράφηση με έμφαση στη λεπτομέρεια, την ποιότητα και την προσωπική εξυπηρέτηση. Θα το βρείτε στην οδό Κατεχάκη 14, το Σμαραγδένιο Όνειρο, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλέσετε στο 28 10 33 03 70. Αναβίση για τη συνέχεια σε περίπτωση που κοντεύει και ο Σεπτέμβρης, κοντεύει και η μεγάλη συναυλία στο ΆΚΑ και ανυπομονούμε να τη δούμε μέσα από στιγμιότυπα στο TikTok, εμείς που δεν θα πάμε, αλλά θα είναι σαν να είμαστε εκεί.

Hit the road, Jack, στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Είναι Τρίτη, είναι 28 Ιουλίου, λίγα λεπτά πριν τις 2. Μαζί μας είναι και η εταιρεία Καραταράκης, ο Ιωάννης και ο Σιφ Όμικρον Ε. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
1: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης.
3: Αντώνης Ρέμος.
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
6: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μια στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρες ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
5: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
7: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
8: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
7: Στα κοντά.
8: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
9: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράσουμε ένα λουλούδι.
10: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
12: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
14: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
15: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
16: Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης.
17: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
18: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
19: Είμαστε οι Μέλισσες.
20: Καλησπέρα και πάλι εδώ είμαστε, 2 λεπτά μετά τις 2, 3η 28 Ιουλίου, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο μαζί σας και πάμε παρέως και τις 4 με την καλύτερη διάθεση. Μαζί μας και το κέντρο αισθητικής Make Senses.

Το Love Radio Κρήτης 102,8. Hello, it's me.

Αντέλ και hello στο Love Radio Κρήτη 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Η νέα Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν μας ταξιδεύει σε εντυπωσιακά locations που μπορεί να επισκεφτείς και εσύ στην πραγματικότητα, αν το θες και μπορείς βέβαια. Τα εντυπωσιακά μέρη όπου γυρίστηκε η Οδύσσια μπορείς να τα επισκεφθείς. Ένα από αυτά είναι η παραλία Βοηδοκυλιά. Η εντυπωσιακή αυτή παραλία χρησιμοποιήθηκε ως Ιθάκη, πατρίδα του Οδυσσέα. Στη Σικελία Φαβινιάνα, συγγνώμη, έτσι λέγεται το εντυπωσιακό αυτό νησί που χρησιμοποιήθηκε επίσης ως Ιθάκη. Στο κάστρο της Μεθόνης γυρίστηκαν οι σκηνές της επιστροφής του Αγαμέμνονα στη Κλυτεμνίστρα. Έξω από το κάστρο αυτό λοιπόν γυρίστηκαν αυτές οι σκηνές. Και στο κάστρο Findlay Ter στη Σκωτία γυρίστηκαν εκεί στα τσόνιση της Κίρκης, στα ερυπωμένα αυτά τείχη. Επίσης έγιναν στο Μαρόκο γυρίσματα. Αυτή η οχυρωμένη πολιτεία αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO και χρησιμοποιήθηκε ως η αρχαία Τρία. Έτσι πάρα πολλά μέρη γύρισαν για να γυρίσουν αυτή την ταινία, την οποία δεν έχω ακόμα πάει να τη δω, αλλά πρέπει να πάω. Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

Στα Βέντο και η διαβά μου για σένα στο Λαύρο Διοκρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Λένε οι ειδικοί ότι πολλές φορές δεν μας κουράζουν τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε όλοι οι άνθρωποι ούτως ή άλλως, αλλά αυτές οι δεκάδες μικρές εκκρεμότητες που έχουμε μέσα στη μέρα. Ένα μήνυμα που δεν έχουμε απαντήσει ακόμα. Ένα λογαριασμό που έχουμε αφήσει για μετά. Μία δουλειά που συνεχώς αναβάλουμε. Μικρά πραγματάκια. Και κάπως έτσι γεμίζει το μυαλό χωρίς να το καταλάβουμε και φτάνουμε στο να αγχωνόμαστε για όλα αυτά. Καμιά φορά η καλύτερη αποφόρτιση είναι να τελειώνεις ένα μικρό πράγμα και όχι 10 μαζί, να φεύγει αυτό από το κεφάλι σου και πάμε στα επόμενα. Για τη συνέχεια έχουμε ABBA και Dancing Queen.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Όσο κι αν λες πως δεν αξίζω δάκρυα, όταν ξαπλώνεις ξέρω κλαις ακόμη.

0: Εδώ είμαστε, Λαύρο Διοκρήτης 102,8, Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Κάθε καλοκαίρι αξίζει να νιώθουμε την καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας εμείς οι γυναίκες. Γι' αυτό και το Make Senses φέρνει προσφορές που δεν χάνονται με τίποτα. Body Sculpt για γλουτούς, πόδια και κοιλιά, μόνο με 350 ευρώ για όλο τον Ιούλιο. Και μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλες με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι και για ραντεβού στο τηλέφωνο 28 10 82 39 27.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Greece 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
1: Νούμερο 4.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 3.
4: Let me be, let me. Don't stop, don't talk, just feel.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και

0: Ζυγούμε όσα ονειρεύεστε. Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια.
1: Live shows κάθε μέρα.
0: Όλη μέρα.
2: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
3: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Μιχάλης Χατζηγιάννης, όλα μαγικά, ήλιο βασίλεμα, κρασί και μια αγκαλιά και πραγματικά μετά όλα μοιάζουν μαγικά. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη. Είναι εντυπωσιακό βέβαια ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιστρέφουν στα έντυπα βιβλία. Παρότι περνάμε αρκετές ώρες μπροστά σε οθόνες, αρκετοί πλέον επιλέγουν να διαβάζουν έστω και λίγες σελίδες πριν κοιμηθούν. Η αλήθεια είναι ότι πιάνει αυτό το κόλπο με το βιβλίο λίγο πριν τον ύπνο, διότι έτσι διαβάζεις, ψιλοζαλίζεσαι και κοιμάσαι πιο εύκολα και σαν πουλάκι. Ίσως τελικά το χαρτί να παραμένει η καλύτερη αποσύνδεση από την τεχνολογία. Black Eyed Peas για τη συνέχεια, Meet Me Halfway.

0: Τη 102,8 είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Οι σωστοί επαγγελματίες κάνουν πάντα τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Οι Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών και τεχνικών εξαρτημάτων για οικιακές συσκευές και ειδικές κατασκευές. Θα τη βρείτε στη Μήνο Αρμουντράκη 9 στις Πατέλες και στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotjepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
3: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια απολαμβάνεις all day brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Αντώνης Ρέμος, έλα να με τελειώσει στο Love Radio Κρήτης 102,8 με Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Ξέρετε ότι ο εγκέφαλος θυμάται πολύ πιο εύκολα μια πληροφορία όταν συνδέεται από μουσική. Γι' αυτό περισσότεροι προσπαθούν ή θέλουν να διαβάζουν με μουσική. Γι' αυτό και πολλές φορές θυμόμαστε απ' έξω τραγούδια που είχαμε να ακούσουμε χρόνια, αλλά μπορεί να έχουμε ξεχάσει, ας πούμε, που έχουμε αφήσει τα κλειδιά μας. Για παράδειγμα, πριν από 5 λεπτά. Η μουσική κάνει θαύματα και αυτό έχει αποδειχθεί πάρα πολλές φορές και σε πολλές περιπτώσεις. Εμείς εδώ συνεχίζουμε σε Afro House ρυθμούς και ακούμε το hit του καλοκαιριού. Let me be από The Second Voice.

0: Ακούσαμε Ονειράμα, μία μέρα θα έρθει στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας έως και τις 4. Είναι λίγα λεπτά πριν τις 3. Εδώ θα είμαστε για μία ώρα ακόμα μαζί με την εταιρεία Καραταράκης, ο Ιωάννης και εσύ, Όμικρον Έψιλον. Μείνετε συντονισμένοι και επιστρέφουμε.
1: Κοίτα να δεις που γίνονται και θαύματα.

0: Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, στον Καρτερό, εκεί που το Cicada Seascape Experience συναντά το καλοκαίρι. Κάθε Σάββατο το Love Radio Κρήτης 102,8 δίνει το Cicada Weekend με μουσικές που μυρίζουν καλοκαίρι και θάλασσα. Με δροσερά κοκτέιλ, σούσι και ωραία διάθεση, οι στιγμές κυλούν χαλαρά με τον ήλιο και τη θάλασσα να στείνει το ιδανικό φόντο. Και μέσα από το social media του σταθμού, δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα. Μπείτε στα social media, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center. Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μία εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
7: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
8: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του, παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική Θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα και πάλι, εδώ είμαστε, Love Radio Κρήτης 102,8. Μπήκαμε στην τελευταία ώρα της παρέας μας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και συνεχίζουμε μέχρι και τις 4 με όμορφη διάθεση και τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Ξεκινάμε τρίτη ώρα με Melanie Fiona, Give It To Me Right. Μαζί μας είναι και το κέντρο αισθητικής Make Senses.

Ήταν η Νατάσα Αποφίλιο και ο Μανώλης Φάμελος. Όλα είναι μπροστά στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είναι όλα μπροστά, η αλήθεια είναι αυτή. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας. Ένα από τα πράγματα που βλέπουμε όλο και πιο συχνά στα social media είναι άνθρωποι που δοκιμάζουν να περάσουν ολόκληρη μέρα χωρίς κινητό. Οι περισσότεροι παραδέχονται ότι τις πρώτες ώρες δυσκολεύονται, αλλά μετά αισθάνονται λίγο πιο ήρεμοι και συγκεντρωμένοι. Η αλήθεια είναι ότι το δοκίμασα και εγώ και δεν άντεξα πάνω από 3 ώρες χωρίς κινητό. Ένιωθα ότι είμαι εκτός τόπου και χρόνου, ότι λίγο απέχω από τον κόσμο. Δεν ξέρω για εσάς, εσείς θα το αντέχατε, το έχετε δοκιμάσει καθόλου? Για πείτε μας τη γνώμη σας. Μπορείτε να μας στείλετε και στο Viber 6956-64-1028 να μας πείτε αν το έχετε κάνει, αν έχετε σκοπό να το κάνετε. Για τη συνέχεια, Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα.

Ακούσαμε Ed Sheeran και Perfect στο Love Radio Crete 102,8. Μερένια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Το περπάτημα κάνει τη διαφορά. Το βλέπω παντού. Πλέον το λένε όλοι, το λένε και οι ειδικοί. Αυτά τα 10.000 βήματα τη μέρα που πρέπει να κάνουμε για να έχουμε υγεία και ευεξία. Δεν χρειάζεται πάντα να πας γυμναστήριο αν δεν μπορείς και αν δεν προλαβαίνεις για να κινηθείς περισσότερο. Ωστόσο, ένα γρήγορο περπάτημα, η αλήθεια είναι, εκεί γύρω στα 20 με 30 λεπτά μέσα στη μέρα, μπορεί να βοηθήσει στη διάθεση, στην ενέργεια αλλά και στη συγκέντρωσή σου. Είναι από εκείνες τις μικρές συνήθειες που έχουν μεγαλύτερο αποτέλεσμα από όσο φανταστόμαστε. Οπότε μπορούμε να το υιοθετήσουμε σιγά σιγά. Βέβαια, αν δεν υπάρχει και το smart watch που φοράνε περισσότεροι και μετράνε τα βήματα, μπορείς πάνω κάτω να καταλάβεις αν το έχεις κάνει μέσα στη μέρα σου ή αν χρειάζεσαι έτσι λίγη προσπάθεια παραπάνω. Πάμε σε μουσική, ακούμε Κωστή Μαραβέγια και

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Συνεχίζουμε μαζί. Και κάποιες φορές η καλύτερη βοήθεια είναι εκείνη που βρίσκει ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Αν κάτι σου χάλασε στο σπίτι, μια ηλεκτρική συσκευή και χρειάζεται ανταλλακτικό ή τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Όμικρον Έψιλον, Μίνα Μουτρά και Νέα στις Πατέλες, διαθέτει ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές, καθαριστικά κλιματιστικών και εξειδικευμένα είδη για πολλές εφαρμογές. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-2286-27.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος από

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 223 008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπάς.

David Guetta, Teddy Swims και Tones and I στο Gone, Gone, Gone. Στο Λαύρο Διοκρίτης 102,8, μεράνια πλάλη στην παρέα σας. Λένε πως οι πιο όμορφες αναμνήσεις δεν έχουν πάντα λόγια. Μερικές φορές έχουν τη μορφή ενός κοσμήματος που φοράμε για χρόνια. Αν λοιπόν ψάχνετε κάτι πραγματικά ξεχωριστό, το Κόσμο Ψυχαράκι διαθέτει βέρες, μονόπετρα, σταυρούς βάπτισης, αλλά και κοσμήματα για γυναίκες, άνδρες και παιδιά που συνδυάζουν κομψότητα και διαχρονική αισθητική. Το Κόσμο Ψυχαράκι θα το βρείτε στην οδό 1821 και αριθμό 34. Έτσι, για μια υπόσχεση που θέλετε να δώσετε, που θα την επισφραγίσει ένα όμορφο κόσμημα. Υποσχέσου, ακούμε τώρα από Νικηφόρο.

0: Λαβρεντίο Κρήτη 102,8. Μερένια Πυλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σα. Και αν φέτο το καλοκαίρι βάλατε στόχο να νιώσετε ακόμα καλύτερα με τον εαυτό σα, το Make Senses έχει τη λύση. Body Sculpt για γλουτού, σκυλιά και πόδια, μόνο με 350 ευρώ για όλο τον Ιούλιο, με ωφέλη όπω γλεμφική αποσυμφόρηση, μείωση τη όψη φλοιού πορτοκαλιού και μείωση πόντων. Επιπλέον, μόνο για αυτή την εβδομάδα, λέιζερ αποτρίχωση σε πόδια, μπικίνι και μασχάλε με 79 ευρώ ανασυνεδρία. Θα το βρείτε στο Γάζι, στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου 261 και στο 2810-8239-27.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό, μόνο 3,49.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κερδός 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίματα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα. When I met you in the summer.
9: Summer in love. Καλοκαίρι στο Λαβρέ.

Dancing in the Flames από The Weeknd στο Love Radio Κρήτης 102,8. Έχετε παρατηρήσει ότι ένα τραγούδι μπορεί να σας μεταφέρει κατευθείαν σε μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής σας? Αυτό συμβαίνει γιατί η μουσική συνδέεται πολύ έντονα με τη μνήμη αλλά και τα συναισθήματα. Ένα ρεφρέν αρκεί για να θυμηθούμε ανθρώπους, να θυμηθούμε ταξίδια ή ακόμη και μια απλή καθημερινή στιγμή. Αυτό κάνει η μουσική. Αυτό κάνει και το συγκεκριμένο κομμάτι που θα ακούσουμε στη συνέχεια από Θοδωρή Φέρη. Είπες.

Ήταν η Κλικερία με το κρυφτό στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της σημερινής μας παρέας. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, ήμασταν μαζί από τη μία. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας, να χαμογελάτε όσο περισσότερο γίνεται. Και εμείς φυσικά ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, μία η ώρα εδώ, στο ροδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μέχρι τότε να περνάτε όμορφα, έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέα και τις 7. Από εμένα, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
1: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν την πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Κωνσταντίνος Αργυρός,
3: Έλενα Παπαρίζου,
4: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
6: Α, τις βρήκα ξανά.
5: Πού?
6: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
5: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
7: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, πλουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού. Κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
5: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου και συνοδεύεις με αλμυρά και γλυκά snacks για το extra boost που ψάχνεις. John Coffee. Τώρα νέο spot στη Λεωφόρο Ικάρου 79 και σε όλα τα ήδη γνωστά σημεία. Delivery καθημερινά όπου και αν βρίσκεσαι. John Coffee. Ξέρεις από ποιότητα και ξέρεις και το όνομά της.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
12: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
11: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
13: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
14: Είμαι ο Τόνης Ρέμος. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
15: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
16: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
17: Είμαστε οι Μέλισσες.
18: Καλησπέρα σε όλους. Τριτούλα σήμερα και συγκεκριμένα τελευταία Τρίτη του Ιούλη. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και σήμερα θα πάμε παρεούλα έως και τις 7 με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Πάντα in love. εδώ στο κέντρο της πόλης. Ένα υπέροχο Love Cafe σας περιμένουμε και σήμερα. Βρείτε μας και στο love1028.gr αν θέλετε να ταξιδέψετε κάπου μακριά, αλλά θέλετε να μας πάρετε μαζί σας. Για τις τρεις επόμενες ώρες θα πιούμε το καφεδάκι μας.

0: βρίσκω.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα μπεις.

Αυτός είναι ο Σάκης Τρουβάς. Υπήρχες πάντα μέσα στη ζωή μου. Συγκατοικούσαμε μέσα στο κορμί μου. Βρε παιδιά, τι στίχοι είναι αυτοί που έχουν γραφτεί σε διάφορα τραγούδια. Σήμερα είναι Τριτούλα. Σήμερα είναι 28 του Ιούλη. Σήμερα λέμε χρόνια πολλά στον Ακάκιο και στην Ακακία, στο Χρυσοβαλάντι και στην Χρυσοβαλαντία. Σήμερα γιορτάζει και η Αγία Ειρήνη Χρυσοβαλάντου. Εκεί στην γειτονιά μου είναι μεγάλη γιορτή. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της υπατήτιδας. Έχει καθιερωθεί αυτή η μέρα από το 2004. Στόχος της ημέρας εννοείται η ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τις υιογενείς υπατήτηδες, η ενημέρωση για τους τρόπους μετάδοσης, πρόληψης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας των ατόμων που έχουν προσβληθεί. Και η ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων εννοείται για τις δωρεάν δράσεις που πρέπει να κάνουν για να ενημερώνεται ο κόσμος. Νομίζω ότι είναι απαράδεκτο στις μέρες μας να μην υπάρχει σωστή ενημέρωση για τέτοια θέματα. Μάλιστα πρέπει να ξεκινά και από τα σχολεία. Πάμε για μουσική και επιστρέφουμε.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take my look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Πίσω στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Είναι απόγευμα Τρίτης. Πάμε μια βόλτα από τα Κηποθέατρα να δούμε τι γίνεται σήμερα. Γιατί στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στις 9.30 για δεύτερη συνεχόμενη μέρα, οι εκκλησιάζουσες του Αριστοφάνη, Γυναίκες στην Εξουσία, έρχεται. Σε σκηνοθεσία του Θέμη Μουμουλίδη στις 9.30. Γενικότερα τα Κηποθέατρα έχουν πάρα πολλά πράγματα και αύριο βλέπω εδώ και την Πέμπτη μέχρι και τέλος Αυγούστου θα έχουμε κάθε μέρα μια τέτοια έτσι ενημέρωση. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και συνεχίζουμε με Νίκο Οικονομόπουλο και για

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestica Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτώνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο.
1: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με δύο συσκευασίες πάνες, η Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Ντομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι. Όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420 25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
0: Λαβρέντιο Κρήτης 102,8, Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Ένα απόγευμα ακόμα παρέα και παρέα με το Casa Donato, την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης και κάτι μπεργεράκια μοναδικά. Είναι από μπέργκερ ένα ωραίο, ωραίο πιάτο το οποίο έχει έρθει νομίζω τα τελευταία χρόνια έτσι στη ζωή μας και μας έχει ανανεώσει, θα πω. Αλλά και παραδοσιακά, η πιο νόστιμη πίτσα της πόλης. 2810 37 13 30 και 2810 37 13 70 για τις τηλεφωνικές μας παραγγελίες.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα.
10: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
11: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Στα γύρω-γύρω τώρα πάμε μία βόλτα να δούμε τι γίνεται στο Μαλεβίζι με τίτλο «Άσπρα καράβια τα όνειρά μας». Η Δημοτική Χοροδία Μαλεβιζίου ανοίγει το φετινό καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι και παρουσιάζει έτσι μία σειρά με συναυλίες αφιερωμένες στη θάλασσα, στα ταξίδια, στην ξενιτιά, στην ελπίδα, στον έρωτα, στην νοσταλγία. Σήμερα βρίσκεται στο Γάζι και μετά ακολουθεί και ένα άλλο πρόγραμμα, θα τα λέμε εδώ παρεούλα. Σήμερα στη Σταλίδα, δωρεάν θεατράκι, δωρεάν παράσταση, το Ασπαράχι. Από το Θέατρο Κρήτης του Βαγγέλη Μαστρογιαννάκη, που παρουσιάζεται σε διάφορα σημεία του Δήμου Χερσονήσου. Σήμερα το βρίσκουμε στη Σταλίδα, στον αύλιο χώρο του Άι Γιάννη του Χρυσοστόμου, στις 9 η ώρα. Και εννοείται τις επόμενες μέρες θα τα λέμε όλα. Έχει πράγματα που μπορούμε να κάνουμε σήμερα, εντελώς δωρεάν τα περισσότερα, και γενικότερα μπορούμε να κάνουμε βόλτες στην πόλη, να το ζήσουμε όλο. Εμείς συνεχίζουμε με μουσική εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μην ξεχνάτε και εσείς μέσα από το love1028.gr μας παίρνετε μαζί σας παντού, ακόμα και στις διακοπές. Για τη συνέχεια είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και κρυφά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Κρυφά.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ, στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι σίγουρος ότι όλοι οι ακροατές και ακροάτριές μας αγαπούν τα κατοικίδια τους. Τότε σίγουρα είναι γνωστά, τα πέτσαμε όλοι σε εσάς. Εμπειρία, μεγάλη ποικιλία προϊόντων, εξυπηρέτηση που κερδίζει πάντα την εμπιστοσύνη μας καθημερινά για σκυλάκια, για γατάκια, για πτηνά και έρπετα, με όλα όσα χρειάζονται για μια καλύτερη ζωή. Αυτή που τους αξίζει. Πέτσαμε και σε 10 καταστήματα σε όλο το Ηράκλειο.
1: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
2: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810 82 39.

ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβρεντιοκριτής 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβρεντιοκριτής 102,8.

0: Νίνο και Ζωζεφίν, τι κάνεις εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας. Είναι Τρίτη, είναι 28 του Ιούλη και σιγά σιγά υποδεχόμαστε τον Αύγουστο. Έχουμε εκπτώσεις ακόμα, γι' αυτό μπορούμε να κάνουμε τη βόλτα μας στο κέντρο με τα μαγαζιά ανοιχτά σε λίγο για να κάνουμε έτσι όλες τις ωραίες τις αγορές τις καλοκαιρινές. Και γιατί όχι, να πάρουμε και πράγματα για το χειμώνα που έρχεται. Αν μπορούμε να τα βρούμε σε καλή τιμή, ακόμα καλύτερα. Τώρα συνεχίζουμε με Νικηφόρο και το χαμόγελό σου και μένουμε συντονισμένοι εδώ και την επόμενη ώρα παρεούλα στο Love Radio Crete.
1: Πού είναι το

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
0: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
3: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συναίσθημα.
5: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
8: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στου χορού τον Γκάμπο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
7: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
8: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
7: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
9: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
10: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα σε όλους. Δεύτερη ώρα παρεούλα. Τρίτη σήμερα, 28 του Ιούλη. Ο Χάρης ο Καρεφαλάκης είναι εδώ μαζί σας και θα πάμε παρεούλα έως και τις 7 εδώ, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Μείνετε μαζί μας. Ξεκινάμε αυτή την ώρα με Αντώνη Ρέμο και θα έπρεπε να σου είναι εδώ.

Hey, this is και Hammer to the Heart εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφάλαξης μαζί σας. Τελευταία Τρίτη του Ιούλη, 28 του μήνα σήμερα. Το ξέρετε κι εσείς, γιατί εγώ το μάθα πρόσφατα ότι υπάρχει ένα κίνημα εκεί στην Αγγλία. Οι φίλοι μας οι Εγγλέζοι που κάνουν ένα Christmas in July και στην Αμερική, νομίζω, που αρχίζουν και λίγο σκέφτονται τα Χριστούγεννα από τον Ιούλιο. Εγώ τώρα πόσο μαζί τους είμαι, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αν κι εσείς τώρα είστε έτσι Χριστουγεννάκηδες, ελάτε να μαζευτούμε όλοι μαζί και να σας πω ότι σε 149 μέρες έχουμε Χριστούγεννα. Τι είναι, βρε παιδιά, 149 μέρες. Φτάσαμε σχεδόν, ξεκινήστε να στολίζετε, θα πω εγώ. Και αν όχι να στολίζετε, τώρα μας πάρουν και με τις ντομάτες λίγο να σκεφτόμαστε πώς θα μπουν τα λαμπάνια, πώς θα μπουν οι κορδέλες. Εντάξει, καταλαβαίνω, έχετε δίκιο. Είναι ακόμα Ιούλιος. Οι άδειες ακόμα καλά-καλά δεν έχουν ξεκινήσει. Το Αιγαίο μας περιμένει για να κάνουμε τα μπάνια μας, τις βουτιές μας και όλα αυτά τα όμορφα. Πάμε τώρα για να βύσει με το δικό της το Αιγαίο, εδώ στον Λαύρο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8. Άλλαξε.

Νίκο Βέρτη, και γιατί το μετανιώνει εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσει. Άμεση ανταπόκριση εδώ αρκετών φαν των Χριστουγέννων, όπω τη Ολυμπία και τη Σοφία. Είστε μαζί, παρέα μου, εννοείται. Ελάτε να στολίσουμε μαζί από τώρα και να μην ακούμε κανέναν, γιατί στην τελική τι είναι κανονικό και τι δεν είναι. Βέβαια, έσπευσε και η Μαρία να μου πει ότι η χάρη μου τώρα δεν είναι η ώρα αυτή να συζητάμε για Χριστούγεννα. Εγώ καταλαβαίνω και τι δύο τι μεριέ, όμω νομίζω τάσουμε στην πρώτη ομάδα περισσότερο. Για τη συνέχεια, Sting και Desert Rose εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Εννοείται είναι το καλοκαίρι μπροστά μας και εννοείται το απολαμβάνουμε. Μένουμε εδώ, στον Love.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το απόγευμα. Και σήμερα είναι πρωταγωνιστές τα υπέροχα τετράποδα φιλαράκια μας. Τα Pet Shop Samolis έχουν και επώνυμες τροφές, αξεσουάρ, παιχνίδια, υπηρεσίες grooming για οτιδήποτε χρειάζεται το κατοικίδιό μας. Για την περιποίηση που το αξίζει. PetSamolis.gr είτε τηλεφωνικά στο 28 18 10 10 36.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Φέτος χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
3: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks, ροφήματα και επιδόρπια Alpro, παγωτά Algida και Baby Lino είναι hot. Και για να μην καείς, κάψουλες Starbucks Caramel 10 τεμαχίων, 2 ευρώ και 74 λεπτά. Κορνέτο Algida 6 τεμαχίων, 4 ευρώ και 55 λεπτά. Alpro ρόφημα αμυγδάλου 1 ευρώ και 82 λεπτά. Με 2 συσκευασίες πάνες ή Pants Baby Lino με την Extra Card κερδίζετε 5 ευρώ. Και ακόμα, ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Τομάτες Αλφα Κρήτης 1 ευρώ και 20 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
8: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
7: Βεβαίως. Σπάλα χοιρινή με οστό. Μόνο 3,49.
9: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Πίσω στο Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το απόγευμα. Και ό,τι και αν κάνετε, πατήστε pause. Η ένταση της εβδομάδας πρέπει σιγά σιγά να φεύγει, γιατί έρχεται το Cicada. Θάλασσα, κοκτέιλ, μουσική, ένα ηλιοβασίλεμα μοναδικό και βραδιές που κρατούν μέχρι αργά. Το Cicada Escape Experience είναι πάντα ο ιδανικός προορισμός και για τα Σαββατοκύριακα.
11: Τα ωραιότερα
12: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
13: Όλη μέρα.
14: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
15: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Έτσι να επιβραβεύσει χρόνια δουλειάς και πολλά συγχαρητήρια να πούμε σε όλους όσους συμμετείχαν σε αυτό. Α, ωραίο τραγούδι για να συνεχίσει η τρίτη μας. Whitney Houston για τη συνέχεια ένα τραγούδι από τα παλιά. Τίτλος του Saving All My Love For You και τα ακούμε δυνατά εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Παρέα με το Κάζο Ντονάτο και ένα διαγωνισμό υπάρχει στο Viber στο 6956-64-1028. Στέλνετε το όνομά σα, το τηλέφωνό σα. Γράφετε και τη λέξη Ντονάτο και υπάρχει μια κλήρωση που την Παρασκευή θα μα δώσει μια δωρεπιταγή αξία 50 ευρώ σε ένα τυχερό ή μια τυχερή. Κάθε Παρασκευή κληρώνουμε για να δούμε ποιο θα είναι ο τυχερό τη εβδομάδα.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας στρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά! Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της fresh snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό snack ή ένα Fresh Snack? Fresh Snack. Always think fresh. Fresh Snack. Παντού.
0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και η κουζίνα είναι ένα μέρος που σίγουρα όλοι περνάμε αρκετές ώρες της μέρας. Και αν θέλουμε να είναι λειτουργική και σωστά φτιαγμένη, και η Domestika Bike της Τάκης. Ανανεωμένο το κόνσεπτ, έρχονται στο χώρο μας, μαζί σχεδιάζουμε και υλοποιούμε το ονειρεμένο σπίτι που έχουμε στο μυαλό μας, λίγο πολύ όλοι μας. Και για ξενοδοχεία και για σπίτια είναι εκεί, στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestika σε social media.

Αυτή είναι για τη Γαρμπή και εσένα μόνο στο Love Radio Crete 102,8. Έρχεται και τη Γαρμπή στο Ηράκλειο κάπου στον Αύγουστο. Γι' αυτό να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις την αγαπάμε την Κετούλα. Εννοείται και μαζί με τον μετά του συζύγου, όπως θα έλεγε κάποιος παλαιότερος ή αλλιώς το Διονύση Σχοινά, έρχονται να τραγουδήσουν στο θέατρο Τεχνόπολης. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι πολύ πολύ αγαπημένο. Είναι η Taylor Swift, εννοείται, που αποδεικνύει ότι έχει κατακτήσει επάξια τον τίτλο της έτσι πιο δημοφιλούς στάρ της εποχής. Η Οφηλία έρχεται τώρα, η Οφηλία του Σέξπιρ είναι η έμπνευση για αυτό το τραγούδι. Το επόμενο μόνο που εδώ η ιστορία αλλάζει. Αντί για μια γυναίκα που χάνεται στην τραγωδία, η Taylor Swift φαντάζεται μια έτσι Οφηλία που σώζεται, βρίσκει δύναμη και γράφει η ίδια το τέλος της δικής της ιστορίας. Το τραγούδι θεωρείται από πολλούς μια σύγχρονη, έτσι, αισιόδοξη επανερμηνεία του Hamlet. Πάμε να το ακούσουμε στο Love Radio Crete.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 6.
1: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Μέλισσες!
3: Η Αναβίση.
4: Γιάννης Πλούταρχος.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
5: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ κι εγώ.
1: Νούμερο 4.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 3.
7: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
1: Número 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
5: Α, τις βρήκα ξανά.
4: Πού?
5: Στο λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
4: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
6: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στον Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
8: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
9: Hello, I'm Sam Smith.
10: This is Elton John.
11: Hey guys, it's Bruno Mars.
12: This is Alicia Keys.
13: Hey, what's up? This is John Legend.
14: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
15: Μια γλυκιά καλησπέρα από όλους εμάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8, σε όλους εσάς εκεί έξω που μας ακούτε. Είτε παραδοσιακά από τα RGNA στους 102,8, είτε μέσα από το love1028.gr. Είναι απόγευμα Τρίτης. Το ημερολόγιο λέει 28 Ιουλίου. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και μαζί θα πάμε παρέα για την επόμενη ωρίτσα.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης, παρέα με τον Χρήστο Μάστορα και Χόρεψε τραγουδούν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Και εννοείται ότι εμείς είμαστε του χορού, γιατί έχω λατρέψει τα βιντεάκια όλα που πετάει στο κινητό μου αυτή την περίοδο με ικαριώτικους χορούς από πανηγύρια γενικότερα. Ο Αύγουστος μπαίνει και τα πανηγύρια έρχονται, όσα δηλαδή δεν έχουν ήδη γίνει, γιατί και η Κρήτη μας είναι γεμάτη από αυτά και πολλούς Αγίους θα γιορτάσουμε και τώρα με αφορμή της Παναγίας θα γίνουν και άλλα πανηγύρια, γι' αυτό να πάμε να χορέψουμε. Καινούριο τραγούδι έρχεται από Δάφνη Λόρενς και Νίκο Απέργη με τίτλο «Ίσως αύριο». Εδώ, στο Love Radio Greece.

Ed Sheeran και Aziza. Εδώ στο ραδιοφόνο για να αγαπήσεις. Ξέρετε. Και πολύ φανατική, πρέπει να το ξέρετε. Στα περσικά σημαίνει αγαπημένη μου ή αγαπημένη μου. Μ' αρέσει πάρα πολύ να το λέω αυτό. Και εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, μαζί σας είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Και πάμε τώρα εκεί, μέχρι τους φίλους στο Τόκιο. Μία πρωτοβουλία εκεί της Δημοτικής Αρχής ενθαρρύνει τους άντρες να φορούν σόρτ στην εργασία για να αντιμετωπίσουν τον καύσωνα που έχει το Ιαπωνικό το καλοκαίρι. Όμως εκεί οι Τοκιονέζοι, δεν ξέρω πώς λέγονται, οι Τοκιανοί, έχουν πρόβλημα γιατί. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι ζεσταίνονται μεταξύ τους τα γαμπιά τους, τα οποία είναι τριχωτά στα αγόρια εκεί τους Ιάπωνες. Το νέο πρόγραμμα Tokyo Cool Biz που προωθεί, λέει, η κυβερνήτης του Τόκιο, η Γιούρικο Κοϊκέ, επιτρέπει στους εργαζόμενους να αντικαταστήσουν το παραδοσιακό κουστούμι και τη γραβάτα με άνετα ρούχα που είναι μπλουζάκια, αθλητικά και σόρτς. Αντιδράσεις όμως για τις τριχωτές τις γάμπες, παρότι, λέει, έτσι ξεκίνησε με ένα θετικό feedback όλο αυτό. Να, ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ. Εμφανίστηκε, λέει, ο όρος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σουνεχάρα. Από το Σούνε, που είναι κνήμη, που περιγράφει, λέει, τη δυσφορία όταν κάποιος ακουμπάει με το τριχωτό του το πόδι και είναι κάπως τριχωτός και σου φέρνει μία ζέστα. Όλοι το έχουμε ζήσει. Αν αγγίζει κάποιος τώρα το καλοκαίρι, επιτόπου παίρνει το χέρι του και το πάω λίγο πιο μακριά. Ας ξαναβάλουν το κουστούμι για να δω ότι θα καταλάβουν, εν πάση περιπτώσει. Τα κλιματιστικά δεν τα έχουν βρει εκεί στην Ιαπωνία. Εμείς εδώ ευτυχώς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, γιατί μέσα στο στούντιο και στο Lab Cafe έχουμε ένα πολύ ωραίο, μια πολύ ωραία θερμοκρασία. Μπορείτε να έρθετε κι εσείς να πιείτε το καφεδάκι σας, να διαβάσετε, να μελετήσετε, να εκμεταλλευτείτε την ωραία τη δροσιά και να κάτσετε να χαλαρώσετε για αυτό το απόγευμα Τρίτης. Και παράλληλα θα ακούτε και τα ωραιότερα ελληνικά και ξανατραγούδια, γιατί εδώ παίζει Love Radio. Πάμε για να βήσει και Νίκο Καρδά.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Olivia Dean και So Easy. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Εσείς έχετε συνειδητοποιήσει ότι σε λίγες μέρες, δηλαδή σε 1, 2, 3 μέρες, έρχεται ο Αύγουστος. Ο Αύγουστος, αγαπημένος μήνας, φέρνει μαζί του περισσότερα σταφύλια, γιατί εγώ τα αγαπώ τα σταφύλια. Φέρνει φρούτα καλοκαιρινά, φέρνει άδειες, φέρνει θάλασσες, φέρνει εκδρομές, φέρνει της Παναγίας. Τη μέρα πέφτει της Παναγίας, για να σας ενημερώσω σχετικά. 15 Αυγούστου πέφτει Σάββατο. That's a problem. Πάντως, εμείς εδώ που είμαστε τέτοια αλέγκρο εδώ στο νησί, από τις 10 Δευτέρα μέχρι και τις 14 μπορούμε να το κάνουμε διακοπές ή άδεια. Νομίζω ότι κάπως έτσι θα το ζήσουμε. Γιατί συνέχεια τώρα έρχεται η Έλληνα Παπαρίζου εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Υπάρχει λόγος. Είδα ένα story σε ένα live στη Ζάκυνθο. Μαγική για ακόμα μια φορά.

0: Love Radio Crete 102,8. Ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, vegan επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28 10 37 13 70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
5: Center. Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδιά σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα

0: Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση, Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
1: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
2: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλη, πάνω στο κύμα βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
1: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο Βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
2: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των Κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
1: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Σαμπρίνα Κάρπεντερ και... Εσπρέσο, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Για αυτό το απόγευμα Τρίτης, ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης ήταν μαζί σας από τις 4 και εσείς φτάσαμε στις 7 παρά. Τα μαγαζιά στο κέντρο είναι ανοιχτά, οι βόλτες μπορούν να συμβούν εννοείται, τα θέατρα να πάμε να το δούμε, να το ζήσουμε και να κάνουμε και μια βόλτα από το Love Cafe μας εδώ στο κέντρο της πόλης, στο ισόγειο του ξενοδοχείου Αστόρια. Και εδώ στην Σαπουτιέ θα βρούμε έναν όμορφο πεζόδρομο με τα δεντράκια του, με τη δροσιά του για να κάτσουμε, να αράξουμε, να φάμε και να πιούμε. Και έρχεται τώρα η Νίκη Μπελαδάκη να σας κάνει παρέα για τις επόμενες 3 ωρίτσες. Φυσικά εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Φιλιά πολλά, τα λέμε αύριο.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρή Φαλάκης μαζί σας. Το σπίτι μας θέλει και ποιότητα, θέλει και εργονομία, θέλει και υψηλή αισθητική. Τότε η επιλογή είναι και η Domestika Bike της Τάκης. 70 χρόνια εμπειρία στο χώρο, ανανεωμένη και με ωραίο κόνσεπτ, δημιουργούν κουζίνες και έπιπλα που σχεδιάζονται ακριβώς τα μέτρα τα δικά μας. Σύγχρονες λύσεις που κάνουν κάθε χώρο τον πιο όμορφο και τον πιο λειτουργικό για όλους εμάς.
1: Καφές, check. Χυμός, check. Smoothies, double check. Στο αγαπημένο σου John Coffee βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι μέσα στη μέρα σου

0: Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
4: Επιστροφή εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 με το Χάρη Γαρεφαλάκη στο μικρόφωνο του σταθμού και σας έχω πολύ ωραία νέα από τα Πέτσα Μόλις. Αγοράστε την τροφή Αμπρόσια και κερδίστε 500 ευρώ δώρο επιταγή για να πάτε διακοπές. Ό,τι καλύτερο για αυτό το καλοκαίρι, με κάθε αγορά μιας συσκευασίας Αμπρόσια ξηράς τροφής συμμετέχετε αυτόματα στην κλήρωση που θα σας δώσει 500 ευρώ για να πάτε όπου εσείς θέλετε. Στο 2818 10 10 36 θα μάθετε περισσότερα και στο petsamolis.gr.
5: One more time. Summer in love.

βλέπω να έρθει το πρωί, ούτε τον ήλιο να με βερεί, να με ζεστάνει. Ένα σκοτάδι αγάπη.

0: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
1: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
0: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
1: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
0: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
1: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
0: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
2: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
0: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
3: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Make Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Make Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος, βλεφαρίδες, αποτρίχωση λέιζερ, μασάζ, περιποίηση μαλλιών και άκρων, σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο makepavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Make Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
4: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.
5: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
0: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3 και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, ατελείωτο παιχνίδι και ήρθε η ώρα για το μεσημεριανό. Στην ψαροταβέρνα ο Μάγος βρήκαμε ολόφρεσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά και την πιο λαχταριστή κακαβιά δίπλα στη θάλασσα. Η περιπέτεια συνεχίζεται στο Πύργος House. Πεζοπορίες, ποδηλατικές διαδρομές, καγιάκ και εξερεύνηση φαραγγιών μας οδηγούν σε μικρές κρυμμένες γωνιές του νησιού. Και αφού η περιπέτεια ανοίγει την όρεξη, επιλέξαμε το εστιατόριο Μελτέμι. Σπιτικά μαγειρευτά, εκλεκτά ψητά της ώρας σε έναν όμορφο εξωτερικό χώρο που προσφέρει χαλάρωση και ηρεμία. Βόλτες στο νησί και όταν άναψαν τα φώτα του νησιού, εμείς φτάσαμε στην Κάπαρη. Δοκιμάσαμε εκλεκτά θαλασσινά, μεσογειακές γεύσεις και προσεγμένα πιάτα με φόντο το επιβλητικό κάστρο σε έναν χώρο που η γεύση συναντά το μοναδικό τοπίο. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
10: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
11: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
12: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
13: Είμαστε οι Μέλισσες.
14: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά. Εμείς είμαστε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. 28 Ιουλίου σήμερα. Δεν μ' αρέσει που τελειώνει ο Ιούλης. Ελάτε να τα πούμε. Θα πάμε να ξεκινήσουμε με Θοδωρή Φέρη και κατάματα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. 30 η βαθμοί αυτή τη στιγμή στην πόλη του Ηρακλείου. Δύση ηλίου, 8 και 26. Δεν μου αρέσει που χάνουμε σε λεπτά για να δούμε ήλιο. Έχουμε την καλύτερη διάθεση και πάμε να περάσουμε τέλεια 3 ολόκληρες ώρες.

Αυτή ήταν η Ρο με το τραγούδι «Θέλω να με κρατάς», να κρατάτε σφιχτά, να αγκαλιάζετε και να φωνάζετε όλα τα συναισθήματά σας. Είτε αυτά είναι κακά, άσχημα, είτε είναι ευχάριστα. Κυρίως όμως τα καλά, και αξίζει να συζητάμε και να μιλάμε για όμορφα συναισθήματα. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8, Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Τρεις ολόκληρες ώρες να ταξιδέψουμε, να περάσουμε πολύ, πολύ όμορφα. Χρόνια πολλά στον κόσμο που έχει γενέθλια σήμερα. Χρόνια πολλά στον Ακάκιο, στην Ακακία, στο Χρυσοβαλάντι και στη Χρυσοβαλαντία που γιορτάζει σήμερα. Είναι σημαντική γιορτή, αλήθεια είναι. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο Παναγιώτη και στην Ισμήνη, η οποία μας έστειλε 7 παρά παρακαλώ και μας ζητάει αγαπημένο τραγούδι. Σε λίγο θα βάλουμε μέλισσες, Ισμήνη, τα φιλιά μου εκεί στην Ιερά Πέτρα. Να πούμε ότι έρχεται και η Πανσέλινος αύριο. Ετοιμαστείτε για ένα πολύ όμορφο φεγγάρι και απόψε, και χθες ήταν υπέροχο. Εκεί που κάνετε τις βόλτες σας, βγάλετε και μία φωτογραφία, στείλτε και εμένα που αγαπώ το φεγγάρι τόσο μα τόσο πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε, έχουμε πολλά να πούμε. Πάμε σε Bruno Mars. I just might. Δυναμώστε.

Αυτά ήταν οι μέλισσες μου τραγούδια, έλεγες εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Ζέστη πολύ, αλλά εδώ στο στούντιό μας έχουμε πάντα δροσιά. Και γενικά, αν έρθετε εδώ στο Καψαστόρια, θα δροσιστείτε το μόνο σίγουρο. Έχουμε και την καλύτερη παρέα, τα κορίτσια, τα αγόρια μας εδώ απ' έξω. Πάντα με το χαμόγελο, με την καλύτερη ενέργεια, τα καλύτερα vibe. Λοιπόν, η ζέστη, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι για όλους. Έχω δει πολύ κόσμο αυτές τις μέρες που έχει ζοριστεί αναπνευστικά. Σε άλλα νέα, υπάρχει σε πλήρη εξέλιξη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου αυτή τη στιγμή, μετά από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο νωρίτερα, για την κατάσβεση. Συγγνώμη, έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 10 πυροσβεστικά οχήματα και το αντίστοιχο προσωπικό να επιχειρούν στο σημείο, καταβάλλοντας προσπάθειες να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς. Όλα αυτά συμβαίνουν στα περιοχή Φαβριανά. Το λέω γιατί νωρίτερα άκουσα η αλήθεια είναι κάτι σιρήνες και μπήκα και τσέκαρα. Περιμένω να μου πείτε τα νέα σας. Εμείς θα περάσουμε ένα πολύ όμορφο απόγευμα για βραδάκι Τρίτης. Εσείς που κινείστε εδώ στο κέντρο του Ηρακλείου, περάστε να μας πείτε και την καλησπέρα σας. Πάμε να συνεχίσουμε με ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι. Έχω και μήνυμα να το διαβάσω. Ναι, η Πανσέλινος λέει φέρνει διάφορα και περίεργα συναισθήματα. Εγώ βέβαια δεν το πιστεύω αυτό. Και μου στέλνουν κιόλας και ποια ζώδια επηρεάζει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάλια, γι' αυτό. Πάρα πολύ. Πάμε να συνεχίσουμε με αγαπημένο τραγούδι. Επιστρέφω σε πολύ λίγο. We'll be right back.

0: Καλησπέρα και πάλι. Η Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Σήμερα συζητάμε για layering με κολλέ και σας έχω το jewelry tip του μήνα. Η μαυρομάτης ώρα μας προτείνει ένα κομψό τρόπο για να φορέσουμε πολλά κολλέ μαζί. Το layering δείχνει πιο προσεγμένο όταν υπάρχει διαφορά στα μήκη. Ξεκινήστε με μια κοντή λεπτή αλυσίδα για παράδειγμα, προσθέστε ένα μεσαίο κολλέ και ολοκληρώστε με ένα πιο μακρύ μενταγιόν. Έτσι κάθε κόσμημα έχει το χώρο του και το αποτέλεσμα δείχνει φυσικό, όχι φορτωμένο. Για πιο refined εμφάνιση, κρατήστε ένα κοινό στοιχείο, όπως το ίδιο μέταλλο ή μια κοινή χρωματική παλέτα.
1: Το jewelry tip του μήνα από την ώρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μια στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο ντέκοτζεπέτο.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς

0: έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

Αναρωτιέται ο Γιώργος Σαμπάνης τι θέλω εγώ με σένα και να αναρωτιέστε κι εσείς. Να είστε με αυτούς που σας επιλέγουν. Να επιλέγετε αυτούς που σας επιλέγουν. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Εκπέμπουμε ζωντανά από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Συγχωρέστε με, αλλά διαβάζω παράλληλα τα μηνύματα. Είμαστε μέσα στο Καψά Στόρια, στην πίσω πλευρά, στο πλακόστρωτο Σαπουτιέ. Την καλησπέρα μου στο Στέλιο που μου στέλνει ότι ζορίζεται πάρα πολύ από τη ζέστη εκεί στο λιμάνι. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τώρα κάτι μου. Λέει για ένα ιταλικό πλοίο. Θα το διαβάσω αργότερα, Στέλιο. Λοιπόν, να πάμε λίγο σε κάτι πολύ σημαντικό. Θα σας πω ένα όνομα. Κατερίνα Χαρβάτη. Είναι η Ελληνίδα παλαιοανθρωπολόγος, η οποία τιμάται με το Albert Einstein World Award for Science 2026. Θα σας εξηγήσω. Πρόκειται για ένα από τα πιο σημαντικά διεθνή επιστημονικά βραβεία και τιμάται για την έρευνά της στην παλαιοανθρωπολογία, που έχει μεταμορφώσει την κατανόησή μας για την προέλευση του ανθρώπου. Πολύ σημαντικό. Η Κατερίνα Χαρβάτη είναι καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Τίμπιγκεν στη Γερμανία. Είναι σημαντικό να μιλάμε για ανθρώπους που καταφέρουν τόσο σπουδαία πράγματα. Ένα παραπάνω για γυναίκες, θα πω εγώ. Το βραβείο που θα λάβει η Κατερίνα Χαρβάτη απονέμεται από το Παγκόσμιο Πολιτιστικό Συμβούλιο σε αναγνώριση της έρευνάς της. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Η ίδια δηλώνει ότι είναι πολύ σημαντικό για εκείνη, ασφαλώς. Αναδεικνύει την παγκόσμια απήχηση της παλαιοανθρωπολογίας που απαντά σε θεμελιώδη ερωτήματα όλης της ανθρωπότητας. Από πού προερχόμαστε, πώς φτάσαμε εδώ, τι μπορεί να μας επιφυλάσει το μέλλον και ούτω καθεξής. Και μπράβο για ακόμα μία γυναίκα που καταφέρνει σπουδαία πράγματα. Πάμε σε Έλληνα Παπαρίζου τώρα. Μαζί σου. Στέλνω, επανέρχομαι με αυτό που μου λες που δεν έχω καταλάβει. Τι γίνεται στο λιμάνι με ένα τελικό πλοίο, κάτι θα σας τα πω.

0: Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 10 εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Πάμε να γνωρίσουμε κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ. Αν θέλετε αυτό το κάτι διαφορετικό, θα το βρείτε στον Αμερικανό. Δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία. Μπαίνουμε και αλλάζει η διάθεσή μας με τα φώτα, τους ήχους, τις μυρωδιές. Ανοίγει μια πόρτα στην Αμερική, αυτή την όμορφη των ταινιών. Θα το βρείτε στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Και είναι από εκείνα τα μέρη που τα θυμάστε και επιστρέφετε ξανά.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Αγάπη, τρέξε!
3: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
2: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
3: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
2: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
3: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ομικρον εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
3: Καραταράκης ομικρον εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης όμικρον έψιλον.
3: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
4: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28410-24674.
1: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Αυτή λοιπόν ήταν η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Δεν ξέρω αν με ακούει ο μικρός μου Μπόμπυρας, αλλά τρελαίνεται να το χορεύει αυτό ο Βαγγελάκος μου, τα φιλιά μου εκεί στο σπίτι. Λοιπόν, και πάμε τώρα σε αυτό που μας έλεγε ο Στέλιος πριν λίγο και δεν καταλάβαινα. Είχε έρθει ένα πλοίο του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού επισκέψιμο στο Ηράκλειο. Ο φίλος Στέλιος δουλεύει εκεί προφανώς. Και μας λέει ότι είναι επισκέψιμο για όλους, αρκεί να έχουν την ταυτότητα ή το διαβατήριό του. Από τις 26 έχουν ξεκινήσει οι επισκέψεις έως και αύριο Τετάρτη. Υπάρχουν συγκεκριμένες ώρες προφανώς, 10 με 11 και μισή το πρωί και 4 με 6 το απόγευμα. Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά μία από τις σημαντικότερες αμφίβιες μονάδες του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού και να ενημερωθούν για τον ρόλο τους στις αποστολές εθνικής άμυνας, θαλάσσιας ασφάλειας, διεθνούς συνεργασίες και εκπαίδευση του προσωπικού. ITS San Marco λέγεται και ναι, θα συνεχίσει το ταξίδι του προς την Ατάλεια, όπως μας λέει ο Στέλιος. Αξίζει να σημειωθεί λοιπόν ότι χρειάζεστε ταυτότητα ή διαβατήριο και όσοι πάτε, βγάλετε εκεί πέρα και τις φωτογραφίες σας. Είναι αρκετά εντυπωσιακό από ό,τι βλέπω κι εγώ στις φωτογραφίες εδώ που μου έστειλε. Πάμε να συνεχίσουμε. Θα απολαύσουμε τώρα Αναβίση. Και το προτιμώ, μια live hoteler μου έκδοση. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, έχουμε πολλά να πούμε ακόμα και πολλά να ακούσουμε.

Προτιμώ να πιστεύεις ότι ήσουν για μένα μια τυχαία ιστορία. Προτιμώ, προτιμώ, προτιμώ να πιστεύεις για

0: Αυτό ήταν ο Barry White. Let the music play εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και λίγο πριν πάμε στην επόμενη ώρα της εκπομπής μας, θα πάμε και μία βόλτα από Θεσσαλονίκη. Εκεί κάποιοι ένικοι πολυκατοικίας ανοίγουν την πορτά τους εδώ και κάμποσο καιρό, μιας και υπάρχει έντονη και αυξημένη θερμοκρασία και εκεί, και έντονος καύσωνος τέλος πάντων. Ανοίγουν λοιπόν την πόρτα τους για ένα αδέσποτο σκυλί που μένει σταθερά μέσα για να γλιτώσει από τον καύσωνα, ειδικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Προφανώς δεν γίνονται αυτά μόνο στη Θεσσαλονίκη. Τα λέμε όμως και τα συζητάμε για να παίρνουμε και εμείς ιδέες εδώ, και αν μπορούμε, γιατί όχι, να μην φιλοξενούμε αυτές τις ζόρικες μέρες αδέσποτα σκυλάκια ή γατάκια. Εγώ είμαι πάντα υπέρ, βέβαια, όταν δεν είναι δικό στο σπίτι, πολλά λες, αλλά αν μπορούμε, γιατί όχι. Πάμε να συνεχίσουμε, επιστρέφω σε πολύ λίγο. Love Radio Κρήτη 102,8. Καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο. Και πάμε σε όλους εσάς που αγαπάτε το ηλιοβασίλεμα και θέλετε κάτι ιδιαίτερο. Το Cicada Seascape Experience είναι ο απόλυτος προορισμός. Ο Γιώργος Δενδράκης επιμελείται τα πιο φίνα signature cocktails του νησιού. Το sushi και οι γεύσεις που θα σας εντυπωσιάσουν είναι εκεί. Και όταν η μέρα δίνει τη θέση της στη νύχτα, η μαγεία συνεχίζεται με ατμοσφαιρικά cocktails δίπλα στη θάλασσα. Ο ιδανικός προορισμός για να απολαύσετε κάθε μέρα, αλλά και το Σαββατοκυριακό σας.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό? Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι, και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
4: Τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
6: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
7: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
6: Στα κοντά.
7: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
8: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
9: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
10: Φύγαμε για Κύθυρα. Η μέρα ξεκινά από τον φούρνο του Καραβά, γεμάτος αρώματα παράδοσης. Δοκιμάσαμε τα ξακουστά κυθυραϊκά λαδοπαξίμαδα. 20 χρόνια ιστορίας με ντόπιο ελαιόλαδο και αγνά υλικά, κρατώντας ζωντανή την αυθεντική γεύση του νησιού. Και από την παράδοση περνάμε στην καρδιά του ποταμού, στο εστιατόριο Πανάρετος. Από το 1996, με φρέσκα υλικά και αγαπημένες ελληνικές συνταγές, δημιουργεί γεύσεις που θυμίζουν το πιο αυθεντικό οικογενειακό τραπέζι. Απογευματινές βουτιές, παιχνίδια στη θάλασσα και η μέρα ολοκληρώνεται στα Φρυλιγκιάνικα και στο Κόκκινο Σπαλέτο. Ζωντανή μουσική, μεσογειακές γεύσεις και πιάτα γεμάτα παράδοση συνθέτουν μία βραδιά με άρωμα κυθύρων. Φύγαμε για Κύθυρα.
11: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαμπή.
12: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
13: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
14: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
15: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα σας, ελπίζω να είστε καλά όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Απολαμβάνετε Love Radio Crete 102,8. Είναι και Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε να ξεκινήσουμε αυτή την ώρα με Χρήστο Δάντη. Δαχτυλικά αποτυπώματα.

Αυτός ήταν ο Σλιμάν με το Mon Amour που αγαπάμε πολύ εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και πάμε σε μια ακόμα εκδήλωση που είναι εντελώς δωρεάν για όλους εσάς και έρχεται την Παρασκευή 31 Ιουλίου, έτσι για να πούμε αντίο στον Ιούλιο με τον καλύτερο τρόπο, γιατί η μουσική μας κάνει και νιώθουμε πάντα πολύ πολύ όμορφα. Ώρα 9 το βράδυ λοιπόν στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκη στην πύλη Βιθλεέμ πραγματοποιείται μουσική βραδιά με ελεύθερη είσοδο για όλους εσάς. Τίτλος τώρα, η Ελλάδα τραγουδά, και είναι ωραίο να τραγουδά η Ελλάδα. Επισκηνής 20 άτομα του μουσικού σχήματος Λυρικός Κήπος, θα ακουστεί μουσική των συνθετών Μάνου Χατζηδάκη, Μίκης Θεοδωράκη, Σταύρος Ξαρχάκος, Μίμης Πλέσας και πολλών άλλων γνωστών και αγαπημένων. Και εννοείται, όπως είπα και νωρίτερα, είναι εντελώς δωρεάν. Παρασκευή λοιπόν, 31 Ιουλίου, τελευταία Παρασκευή του μήνα, ώρα 9 το βράδυ στο Ανοιχτό Θέατρο Μίκης Θεοδωράκη στην πύλη Βιθλεέμ. Εντελώς δωρεάν. Πάμε να συνεχίσουμε με Θοδωρή Φέρη τώρα και είπες.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία.

Αυτό ήταν ο Χρήστος Μάστορας, δεν έχω ιδέα. Αγαπάμε πολύ Χρήστο Μάστορα, μας αρέσει και αυτό ένα παραπάνω, αφού υπάρχει αυτή η ξεχωριστή version για εμάς εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Πελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10 και ομολογώ και εγώ και πολλοί άλλοι δηλαδή που τα παρατηρούν αυτά, ότι ο Κρίστοφερ Νόλαν έχει κάνει και ένα σπουδαίο καλό σε ό,τι έχει να κάνει την πρόθεση συγκεκριμένων περιοχών. Εντάξει, πέρα από τη χώρα μας, ξέρουμε ότι τα γυρίσματα της Οδύσσιας έγιναν σε Σκωτία, Ισλανδία, Μαρόκο, Ελλάδα και Σικελία, και όλες αυτές οι εξωτερικές σκηνές της Οδύσσιας που έχουν συνεπάρει πολύ κόσμο έχουν επηρεάσει και όλα στο κοινό να επισκεφθεί αυτές τις περιοχές. Οπότε υπάρχει μια αυξημένη ζήτηση σε συγκεκριμένα σημεία που έμαθαν ότι γυρίστηκε η ταινία, όπως είναι η Ιθάκη, όπως είναι το Βασίλειο των Νεκρών, ας πούμε, που είναι ιδανικό σκηνικό σε μαύρες αμμουδιές της Ισλανδίας, η επική μάχη του Οδυσσέα που γίνεται εκεί με τη φυλή των γιγάντων λεστριγόνων και συνέβη στην Σκωτία και πολλά ακόμα. Και αυτά λέω και ξαναλέω ότι είναι υπέρ μας, ένα παραπάνω εμάς που είμαστε Ελλάδα και είμαστε πολύ μικρότερη χώρα, γιατί βοηθούν σε πολλά και διάφορα, είτε για τον τουρισμό, είτε για την οικονομία, είτε την πρόθεση, για οτιδήποτε. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με Gloria Gaynor, I Will Survive.

0: Λαύρο Ιδιοκρίτης 102,8. Είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, μέχρι και τις 10 στην παρέα σας. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για κίτρινο χρυσό ή λευκό χρυσό. Το jewelry tip του μήνα από Μαυρομάτης Ωρα μας βοηθά να επιλέξουμε ανάμεσα στο κίτρινο και το λευκό χρυσό. Ο κίτρινος χρυσός χαρίζει ζεστασιά και ταιριάζει υπέροχα με υγιεινές αποχρώσεις, μαυρισμένη επιδερμίδα και πολύχρωμες πέτρες. Ο λευκός χρυσός έχει πιο καθαρή και φωτεινή αίσθηση, ενώ αναδεικνύει μοναδικά τα διαμάντια, τις μπλε πέτρες και τα πιο minimal looks. Δεν υπάρχει σωστό ή λάθος, υπάρχει το μέταλλο που κάνει την επιδερμίδα και το προσωπικό σας στυλ να δείχνουν πιο φωτεινά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Χανιά, Ρέθινο, Ηράκλειο.
6: Hondo Center.
7: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιεί. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
9: Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε στη φυσική ομορφιά ενός καταπράσινου εξωτικού σκηνικού. Στον Ονειρόκηπο, οι εκλεκτές γεύσεις της Μεσογείου σε καλούν να τις ανακαλύψεις. Αφέσου σε ένα γαστρονομικό ταξίδι με δημιουργικά πιάτα, μοναδικά wine pairings και μια ατμόσφαιρα που μόνο ο Ονειρόκηπος μπορεί να προσφέρει. Ονειρόκηπος, η καλοκαιρινή οάση του Civitel Creta Beach στην Αμουδάρα, λίγα μόλις λεπτά από το Ηράκλειο, με άνετο πάρκινγκ. Απόλαυσε κάθε στιγμή, κάθε γεύση, κάθε καλοκαιρινή βραδιά.
10: Φύγαμε για Κύθυρα, πετσέτα, αντιλιακό και φτάσαμε στο Μελιδόνι με τα κρυστάλλινα νερά του. Παρέα με τη Ρέα και τον Νίκο να μας φροντίσουν όπως μόνο εκείνοι ξέρουν, με παραδοσιακό παξιμάδι και πολύ αγάπη. Μεσημέριασε και φύγαμε για το εστιατόριο Σκάνδια, μια ιδιαίτερη εμπειρία φιλοξενίας. Φρέσκα ψάρια από ντόπιους ψαράδες, λαχανικά από τον κήπο τους, αγνά προϊόντα και γεύσεις μαγειρεμένες με μεράκι. Ώρα για απογευματινό καφέ στο Μπότζιο στον Αυλέμωνα, στην περίφημη πισίνα των Κυθύρων. Απίθανα γλυκά, δροσερές σαλάτες, ιταλικές γεύσεις και εκλεκτό κρασί με φόντο τη μαγευτική θέα. Και για το φινάλε της ημέρας, καταλήξαμε στο Λιβάδι, στο εστιατόριο Τοξότης, με παραδοσιακή κουζίνα, μεζέδες, σεφταλιές και σπιτικά μακαρόνια. Μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας και ντόπια προϊόντα. Φύγαμε για Κύθυρα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με το τραγούδι Δευτέρα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Ευτυχώς έχουμε τρίτη Παναγιά μου. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και πάμε τώρα σε αυτά που αφορούν πολύ κόσμο, ειδικά αυτούς που ετοιμάζονται για τη μεγάλη μέρα, για ένα ιδιαίτερο γεγονός όπως είναι η βάφτιση του παιδιού τους. Αν ετοιμάζετε λοιπόν για κάτι από όλα αυτά και ψάχνετε ένα χώρο που να συνδυάζει κομψότητα, ομορφιά αλλά και ζεστή φιλοξενία, τότε το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες είναι η ιδανική επιλογή. Πολύ προσεγμένος χώρος, πολύ όμορφος χώρος για κάθε κοινωνική εκδήλωση που πραγματικά ξεχωρίζει. Θα σας δώσω και το τηλέφωνο επικοινωνίας 694-837-1397. Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες και πάμε τώρα σε Scorpions και σε Mean Angel.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
2: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία. When I met you in the summer. Summer in love. This is the rhythm of the night. Καλοκαίρι στο Love.

Αυτό ήταν ο Στέλιος Δρόκος. Μου το τραγούδι έμεινα εδώ. Και εμείς μένουμε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και ευτυχώς, Παναγιά μου, που υπάρχουν και τα social. Ειρωνικά το λέω, αλλά εντάξει, υπάρχει και μια δόση αλήθειας μέσα. Γιατί όλα αυτά που φωνάζουμε χρόνια τώρα, ορισμένοι, και κάποιοι μας κοροϊδεύετε, τα βλέπουμε και σε έρευνες και σε βίντεο από ειδικούς, τέλος πάντων, που δίνουν προτάσεις στα social. Ένα από αυτά είναι και το πρωινό λάθος που κάνουν οι περισσότεροι με τα παράθυρα, που μετατρέπει το σπίτι σε φούρνο. Λέει τώρα, χρόνια τώρα, φίλοι. Γνωστή, ο σύντροφός μου, η μητέρα μου, ας ανοίξω το παράθυρο τώρα που είναι 7.30 ώρα, ας πούμε, να το αφήσω, μπορεί να περάσω πιο μετά, το κλείσω 9 ώρα, ας πούμε, ή θα το αφήσω 7.30 με 8 μέχρι να φύγω. Και εκεί γίνεται το απόλυτο λάθος. Το άνοιγμα των παραθύρων δεν δροσίζει το σπίτι σε θερμοκρασίες 28 βαθμούς το πρωί. Όταν βλέπεις 7 η ώρα έχει 28 βαθμούς ήδη, δεν το ανοίγεις για κανένα λόγο. Έχει πάρει το σπίτι όλο το βράδυ το air condition. Το πρώτο πράγμα που κάνεις λοιπόν, αν ανοίξεις το παράθυρο, είναι να καταστρέψεις τη θερμοκρασία που έχεις δημιουργήσει από το βράδυ. Ούτε αέρας ούτε τίποτα. Άστο, άστο το βράδυ. Μόνο το βράδυ τα παράθυρα. Η κίνηση υποτίθεται ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητη ότι δεν πρέπει να γίνεται και όμως γίνεται. Τα παράθυρα, όπως λένε και οι ειδικοί τώρα στα social, καλό θα είναι να τα ανοίγουμε μόνο τις πολύ βραδινές ώρες που κάπως έχει πέσει η θερμοκρασία. Που υπάρχουν βράδια αυτό το διάστημα βέβαια που δεν πέφτει με τίποτα η θερμοκρασία, αλλά όχι το πρωί. Δεν υπάρχει κανένας με κανένας λόγο. Λόγος, δεν το λέω εγώ. Το λένε οι ειδικοί τώρα και είναι με υπογραφή. Πάμε να συνεχίσουμε. Where is my husband?

0: Αυτό ήταν ο Γιάννης Πλούταρχος με το τραγούδι Παραμιλάω εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και επειδή κάποια πράγματα είναι πολύ σημαντικά, όπως το πώς να γνωρίζουμε να κάνουμε σε κάποιον κάρπα και πώς χρησιμοποιούμε έναν πινιδωτή, μπορούμε να μάθουμε εντελώς δωρεάν έστω τα πρώτα έτσι, βήματα στην πλατεία Λιονταριών, συγγνώμη, στην πλατεία Κορνάρου, στο Συντριβάνι, το απόγευμα της Παρασκευής αυτής, 31 Ιουλίου, ώρα 7, θα υπάρχει μια βιωματική δράση που τη διοργανώνει η Δημαρχία Εθελοντισμού, παρέα με την Εθελοντική Ομάδα Επίδρασης, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και εννοείται της πρώτης βοήθειας που χρειαζόμαστε όλοι μας. Οι εκπαιδευτές της ομάδας θα παρουσιάσουν τον τρόπο αναγνώρισης μιας καρδιακής ανακοπής, τη σωστή εφαρμογή της καρδιοπνευμονικής αναζωγόνησης, τη λεγόμενο κάρπα, καθώς και τη χρήση του αυτόματου εξωτερικού απνιδωτή. Θα πραγματοποιηθεί πρακτική επίδειξη με τη συμμετοχή του κοινού. Είχε προηγηθεί ανάλογη δράση προημερών στα Λιοντάρια, εξού και τον μπέρδεμά μου. Οπότε μπορείτε να το τσεκάρετε και μέσω της σελίδας του Δήμου και αν ξεχαστείτε δηλαδή με την ώρα. Αλλιώς σημειώστε Παρασκευή, ώρα 7 στην πλατεία Κορνάρου. Αξίζει. Συνεχίζουμε εμείς εδώ, μην πάτε πουθενά, επιστρέφω. Love Radio Crete 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη, και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Κατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις τον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο, και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
2: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
3: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
4: Για το γαμπριάτικο κοστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην όμορφη παρέα μας εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, μία ώρα ακόμα μέχρι και τις 10 και ξεκινάμε με Mary J. Blige και YouTube.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Αυτός ήταν ο Ηλίας Βρετός που τα έχει βρει με τον εαυτό του εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Κάνουμε παρέα για να τα βρούμε έτσι και λες μεταξύ μας. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Όχι ότι έχουμε χάσει κάτι για να το βρούμε. Λοιπόν, γίνεται ένας πανικός με τις εκδηλώσεις που υπάρχει αυτό το τελευταίο τριήμερο, τέλος πάντων. Γιατί εντάξει, δεν είναι τριήμερο ακριβώς. 31 τελειώνει ο μήνας και μετά έρχεται ο Αύγουστος έτσι πολύ φουριόζος. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, δεν ξέρω πώς να το πω τώρα. Ένα τριήμερο καυτό. Έχουμε λοιπόν άλλη μία εκδήλωση την Παρασκευή. Μου τα στέλνετε, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. 31 Ιουλίου λοιπόν, στην περιοχή Κουραδόβρηση, στο Ανογιανό Αόρι, έτσι το ονομάζουν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανογείων, υπό την αιγίδα του Δήμου Ανογείων, διοργανώνει τη γιορτή Οφτού, που είναι πολύ διάσημη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί λοιπόν την Παρασκευή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες μπαίνοντας στον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανογείων. Στόχος της εκδήλωσης είναι η ανάδειξη της αυθεντικής ανογιανής παράδοσης, της τοπικής γαστρονομίας που σίγουρα όλοι αγαπάμε και της μοναδικής φιλοξενίας του τόπου μέσα από μια μεγάλη γιορτή αφιερωμένη στο παραδοσιακό κριτικό έδεσμα το Οφτό κρέας. Να ξέρετε ότι θα παίξουν και ωραίοι έτσι, μουσικοί. Νικηφόρος Αεράκης, Γιώργης Βρέτζος, Γιώργης Δαγιαντάς, Μενέλος Δαγιαντάς, Χάρης Φασουλάς, όλοι φίλοι καλοί. Γι' αυτό και ορισμένες φορές δεν γίνεται να μην τα πω όλα αυτά. Ξεκινάει 6:30, μπορείτε να τον απολαύσετε λοιπόν την Παρασκευή αυτή. Πάμε τώρα σε Μιχάλη Χατζηγιάννη και όλα μαγικά.

Έτσι ήταν η Lady Gaga, παρέα με την Doherty και το Runaway, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και υπάρχουν πολλά άρθρα και podcast τα οποία μου τραβούν το ενδιαφέρον καθημερινά. Ένα από αυτά είναι ότι πλέον λένε είναι πολυτέλεια υγιεινή διατροφή για έναν στους τρεις ανθρώπους παγκοσμίως. Πρέπει να πιω λίγο νεράκι, αλήθεια είναι. Λοιπόν, η υγιεινή διατροφή εξελίσσεται σε αγαθό που δεν είναι δεδομένο για όλους. Σύμφωνα πάντα με τη νέα έκθεση State of Food Security and Nutrition in the World 2026. Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Σχεδόν 2,7 δισεκατομμύρια τέλος πάντων άνθρωποι. Περίπου δηλαδή ένα στους τρεις παγκοσμίως δεν μπορούν να αντέξουν οικονομικά μία διατροφή που καλύπτει τις βασικές ανάγκες του οργανισμού σε θρεπτικά συστατικά. Δεν μιλάμε απλά προφανώς, δηλαδή το να μπορεί να φάει κάποια τέλος πάντων σωστά γεύματα. Μιλάμε για μια πλούσια διατροφή, για μια σωστή διατροφή. Το μεγάλο παράδοξο λοιπόν της διατροφής, οι ειδικοί περιγράφουν με μια φράση το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο πλανήτης: οι θερμίδες είναι φθηνές, η θρεπτική αξία είναι ακριβή. Νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει αυτό. Και εκεί είναι το τρομακτικό. Τέλος πάντων, κοστίζει μια υγιεινή διατροφή. Αυτό είναι αντικειμενικό, δεν είναι υποκειμενικό. Κάθε μέρα τα βλέπουμε. Αν θέλεις να πάρεις το υγιεινό, είναι τουλάχιστον 2 ευρώ πιο πάνω από αυτό που έχει ένα σωρό λιπαρά, που είναι αλαντικά, που είναι ένα σωρό άλλα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή, δεν θα την κάνουμε τώρα. Απλά είπα να ασχοληθούμε με αυτή την έρευνα, έστω και λίγο. Πάμε σε Δέσποινα Βανδύ τώρα, γιατί φοβάσαι.

0: Καλησπέρα και πάλι, είμαι η Νίκη Μπελαδάκη, ακούτε Love Radio Κρήτης 102,8 και σας έχω κοσμήματα για κάθε μέρα. Στο Jewelry Tip του μήνα, η μαυρομάτη Σόρα μας θυμίζει ότι η καθημερινή κομψότητα κρύβεται στις λεπτομέρειες. Για την καθημερινότητα, επιλέξτε κομμάτια που έχουν χαρακτήρα, αλλά παραμένουν άνετα. Ένα λεπτό χρυσό μπρασελέ, μικρά διαμαντένια σκουλαρίκια, ένα διακριτικό δαχτυλίδι ή ένα κολλή που φωτίζει το πρόσωπο, όλα αυτά είναι τα κοσμήματα που δεν χρειάζεται να τα σκέφτεστε πολύ, αλλά κάνουν κάθε εμφάνιση να δείχνει πιο ολοκληρωμένη.
1: Το Jewelry Tip του μήνα από την Ωρα Μαυρομάτης μας ταξιδεύει στο Ρουμπίνι, τον γενέθλιο λίθο του Ιουλίου. Έντονο, αισθησιακό και γεμάτο ενέργεια. Το Ρουμπίνι είναι μια πέτρα που συμβολίζει πάθος, δύναμη και αυτοπεποίθηση. Είναι ιδανικό για γυναίκες που αγαπούν τα κοσμήματα με προσωπικότητα. Ένα ρουμπινένιο δαχτυλίδι μπορεί να γίνει το κεντρικό κομμάτι μιας εμφάνισης, ενώ ένα ζευγάρι σκουλαρίκια με ρουμπίνια δίνει χρώμα και ένταση χωρίς να χρειάζεται τίποτα παραπάνω. Με χρυσό και διαμάντια, το αποτέλεσμα γίνεται ακόμη πιο πολυτελές.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σανγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στο καψάλι, μεσημεράκι στο τραταμέντο. Μαγειρευτό φαγητό παραδοσιακής κουζίνας και ψαρομεζέδες πάνω στη θάλασσα. Ψαριά, ολόφρεσκα και με live βραδιές, γιατί στο Τσιρίγο περνάμε πάντα ωραία. Συνεχίζουμε για την εντυπωσιακή Χίτρα. Επιβιβαζόμαστε στο σκάφος Glass Bottom με καθημερινά δρομολόγια από το καψάλι για να ακολουθήσουμε τον Σπύρο σε μια μαγευτική ξενάγηση. Δείπνο στον Αυλέμωνα στο Λιμανάκι, ένα παραδοσιακό οικογενειακό ταβερνάκι με εξαιρετικό φαγητό, φρεσκότατα ψάρια απευθείας από τους ψαράδες της οικογένειας. Γεύσεις ξεχωριστές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Κύθυρα. Μυστικά, καταράκτες και αυθεντική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Υπάρχουν μέρη που απλά πας και υπάρχουν μέρη που θέλεις να ξαναπας. Η μεζοδοφολιά στην Αγία Πελαγία σας τρώνει τραπέζι με αυθεντικές μεσογειακές γεύσεις, λαχταριστούς μεζέδες θαλασσινών και κρεατικών και πολλές vegan επιλογές. Η παρέα γίνεται μια μεγάλη αγκαλιά, τα ποτήρια γεμίζουν, οι μεζέδες έρχονται στη μέση και το κέφι είναι βασικό συστατικό. Ένας ξεχωριστός χώρος με καλλιτεχνική υπογραφή που σε κερδίζει από την πρώτη στιγμή. Μεζεδοφολιά. Γιατί οι καλύτερες αναμνήσεις γράφονται γύρω από ένα τραπέζι.

A second voice. Let me be. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είναι από αυτά τα τραγούδια που βάζω τόσο δυνατά, νομίζω θα κουφαθώ. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και είχα λάβει ένα μήνυμα νωρίτερα που δεν το σχολίασα από μια καλή φίλη ακροάτρια. Φίλοι δεν είναι, είναι όμως φίλοι ακροάτρια. Γιατί όλοι εσείς είσαστε φίλοι ακροατές, ειδικά όταν τα λέμε κάθε απόγευμα εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Λοιπόν, μου σχολιάζει και εκείνη ότι αντιλαμβάνεται πόσο δίκιο έχουμε όλοι μας που πλέον ανησυχούμε για την έλλειψη συνέστησης. Ότι κάθε μέρα συμβαίνει ένα σκηνικό να τις υπενθυμίσει αυτά που ακούει σε ραδιόφωνο, σε τηλεόραση, σε podcast και πάει λέγοντας. Και δεν νομίζει ότι όλο αυτό θα αλλάξει. Το μόνο που βλέπει είναι ότι κάθε μέρα είναι και χειρότερα. Εγώ το βλέπω παντού. Νομίζω ότι το έχω ξαναπεί, Στέλλα. Είναι στα φανάρια, στο φούρνο, στην τράπεζα, στο σχολείο απ' έξω του μικρού, στη δουλειά. Όλα, παντού, στο σούπερ μάρκετ, καλά εκεί να δεις. Νομίζω ότι το μόνο μας, η μόνη μας σκέψη είναι πώς θα μπορέσουμε εμείς να είμαστε πρώτοι, να είμαστε πιο γρήγοροι, δεν μας ενδιαφέρει, δεν πάει να είναι ο διπλανός 85 χρονών και να υποφέρει με τον μπαστούνάκι του, να είναι μια κοπέλα η οποία είναι έγκυος και στέκεται εκεί πέρα βίαστα στην ουρά. Δεν μας ενδιαφέρει τίποτα πλέον. Πάμε να συνεχίσουμε με Άντωνη Ρέμου και Μαντώ και το τραγούδι «Εμείς». Εμείς, δυστυχώς, πρέπει να δούμε τι θα γίνει να αλλάξουμε.

0: Λαύρα Ιδιοκριτής 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Η Νίκη Μπελαδάκη, ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης.
1: Η ομορφιά δεν ακολουθεί κανόνες. Η προσωπικότητά σου είναι η μόνη που χρειάζεσαι. Έλα τώρα στο Meg Senses για να αναδείξουμε μαζί τη λάμψη της. Meg Senses. Αισθητική προσώπου και σώματος. Βλεφαρίδες. Αποτρίχωση λέιζερ. Μασάζ. Περιποίηση μαλλιών και άκρων. Σμήλευση σώματος και μοναδικά πακέτα ομορφιάς για τη δική σου ξεχωριστή ημέρα. Ελευθερίου Βενιζέλου 261 στο Γάζι. Κλείσε online ραντεβού στο megpavlasenses.gr και στο τηλέφωνο 2810-823927. Meg Senses. Εδώ φοράς την αυτοπεποίθησή σου.
2: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

αυτό ήταν το I Adore You εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 10. Και επειδή πολύ μίλησα σήμερα, το μόνο που θα σας πω τώρα πριν πω ένα καλό βράδυ είναι ότι δυστυχώς και αύριο θα είναι η θερμοκρασία κάπως έτσι, όπως ήταν και σήμερα. Θα νιώσουμε το πρωί μια έντονη κουφόβραση, θα φτάσουμε μέχρι 33 βαθμούς. Εντάξει, εκεί στο νότο θα τα δουν λίγο πιο σκούρα, αλλά κάνουμε ακόμα υπομονή. Δεν λογαριάζεται ακόμα για πτώση θερμοκρασία τις επόμενες ημέρες. Πάμε σταθερά. Κάθε μέρα νομίζω ότι ξημερώνει ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή και αύριο το πρωί θα ξυπνήσουμε με 27 βαθμούς και πολύ σύντομα θα δούμε 29-30. Εκεί θα μείνει μέχρι και 33 βαθμούς στην πόλη του Ηρακλείου. Πάμε να συνεχίσουμε με Έλενα Παπαρίζου τώρα. Αλήθεια τώρα. Επιστρέφω να σας πω ένα καλό βράδυ.

0: Σ' αγαπώ από Γιώργο Γιαννιά, εδώ στο Love Radio Κρήτη 102,8. Νίκη Μπελαδάκη στο μικρόφωνο, τρεις ολόκληρες ώρες από τις 7 έως και τις 10. Και κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας πω ένα καλό βράδυ. Και επειδή το λέμε και τα ξαναλέμε, καλό θα είναι να μην προσέχουμε μόνο τον εαυτό μας, να αγαπάμε και τους γύρω μας, να πορευόμαστε με σύνεση, με καλοσύνη. Να είμαστε λοιπόν καλοί άνθρωποι και να σκεφτόμαστε ότι πάντα μπορεί να βρεθούμε στη θέση του άλλου. Οπότε καλό θα είναι να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Πού και πού, λέω εγώ τώρα. Από εμένα ευχές για ένα καλό υπόλοιπο Τρίτη. Τα λέμε αύριο σταθερά στο ραντεβού μας ώρα 7. Φιλιά πολλά.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτη 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Όλα μαγικά στον ουρανό, εσύ και εγώ.
1: Νούμερο 4.
2: Άμα να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 3.
3: Let me be, let me be. Don't stop, don't talk, just feel.
1: Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ίσως αύριο να φτιάξω μια θάλασσα με τα δάκρυα μου που για σένα χάλασα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
5: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
4: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
6: Μια αληθίβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια αληθίβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του? Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει.
9: Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
10: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Ντο, ρε, μι, φα. Πες Γιωργάκη.
11: Ντο, να, το, φα, ε, και, σι.
10: Τι λες παιδί μου?
11: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πείνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
10: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη, βρείτε μας σε e-food, στο box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Και αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.
12: Αγάπη, τρέξε!
13: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
12: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
13: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
12: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
13: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
12: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
13: Καραταράκης ΩΕ.
12: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνω Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
13: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
14: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
15: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
16: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
17: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση, επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
3: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
6: Φύγαμε για Κύθυρα. Βουτιές στον Αυλέμωνα, φαγητό στην Ψαροταβέρνα Σωτήρης. Από το 1980 μας σερβίρει φρέσκα θαλασσινά, ψάρια, αστακούς, απευθείας από τα καΐκια και εκλεκτό κρασί.
7: Και για τη διαμονή μας, Χορόκαμπος Hotel στην Παλαιόπολη. Εκεί που παλιά τραγουδούσαν και χόρευαν στο χορού τον Γκάμβο. Ζεστή φιλοξενία, φυσικό τοπίο, ιδανικό και για γάμους και εκδηλώσεις.
6: Μπάνιο στο Χαλκό και στάση για φαγητό στη Φιλιό στον Κάλαμο. Εκεί όπου η παράδοση περνά από γενιά σε γενιά. Πρώτες ύλες δικής τους παραγωγής και αυθεντικές ελληνικές συνταγές, απλά μοναδικές.
7: Απογευματινές βουτιές στο Διακόφτη, με καφεδάκι από την καντίνα Διαπόρη. Γλυκά, δροσερά κοκτέιλ δίπλα, αλλά και πολλές επιλογές σε σνακ.
6: Τελευταία στάση στο εστιατόριο Φαμίλια. Δημιουργική κουζίνα με ντόπια εποχιακά προϊόντα και καλό κρασί από το επισκέψιμο κελάρι. Όλα αυτά στη μοναδική σάλα στον προάβλιο χώρο ενός παλιού αγγλικού σχολείου του 1817. Φύγαμε για Κύθυρα.
8: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.
4: I feel by the wayside, like everyone else.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
0: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

0: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
1: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με after sale service.
2: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόμβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
1: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
3: Μια άλλη θύβα. Η μεγάλη επιτυχία του θεάτρου του Νέου Κόσμου με διαρκή sold out για 4 σεζόν, τώρα σε νέα καλοκαιρινή περιοδία. Ένα συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κατάδικο. Πώς μεταφέρεται όμως η ιστορία μιας πατροκτονίας στη σκηνή? Μια άλλη θύβα του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Πρωταγωνιστούν ο Θάνος Λέκας και ο Δημήτρης Καπουράνης. 6 και 7 Αυγούστου, Ηράκλειο, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Εισιτήρια στο more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου. Η προπόληση ξεκίνησε. Ο Γιάννης Χαρούλης επιστρέφει στο Ηράκλειο την Τετάρτη 5 Αυγούστου για τη μεγάλη συναυλία του στο Αρκαλοχώρη με μουσικές που μας σημάδεψαν και ξεχωριστές στιγμές της δισκογραφίας του. Γιάννης Χαρούλης, Αρκαλοχώρη Ηρακλείου, Τετάρτη 5 Αυγούστου.
0: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
7: Hey guys, it's Bruno Mars.
8: This is Alicia Keys.

0: εξής. Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Έλα, μωρό μου, τέλειωσες.
1: Κλείνω και έρχομαι.
0: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
1: Έφυγα!
0: Να παραγγείλω τις πίτσες.
1: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
2: Φύγαμε για Κύθυρα. Ξεκινήσαμε την ημέρα μας με εκλεκτό καφέ στο Μινά, στο παραθαλάσσιο Διακόφτη, που συνδέει αυθεντική φιλοξενία και σπιτικές λιχουδιές. Ένας καθημερινός προορισμός με άρωμα παράδοσης.
3: Μετά τις βουτιές, μας άνοιξε η όρεξη. Στο εστιατόριο Μανώλης, πάνω στο κύμα, βρήκαμε παραδοσιακή ελληνική και μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινά, φρέσκα ντόπια υλικά και μια γευστική εμπειρία που απογειώνεται.
2: Μία από τις πιο ωραίες παραλίες στο βορρά είναι η Αγία Πελαγία. Στο εστιατόριο Καλέρης γνωρίσαμε τους ιδιοκτήτες και μαγευτήκαμε από τις παραδοσιακές γεύσεις με σύγχρονη ματιά. Ιδηλιακός χώρος που αξίζει να επισκεφτείτε.
3: Βράδιασε και το φεγγάρι καθρεπτίζεται στη φυσική πισίνα των κυθύρων των Αυλέμωνα. Στο εστιατόριο Ψωμολαδέα δοκιμάσαμε λαδένια κυμόλου θαλασσινών, λεμονάτι παέγια με κριτικό απάκι και αλμύρα με ψητές γαρίδες. Μοναδικός συνδυασμός, μοναδική εμπειρία. Φύγαμε για Κύθυρα.
4: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το World Champion Jet της E-Jets.
4: Ωραία, συμφωνείς. Θέλω φωτογραφίες στα σοκάκια της χώρας μαζί με τις βουκαμβίλες, στην Πορτάρα, στην παραλία της Αγίας Άννας, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
5: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
4: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
5: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Ηράκλειο προς Σαντορίνη, Νάξο, Πάρο, Μύκονο, Τίνο και Σύρο με έκπτωση 50% στα εισιτήρια της επιστροφής.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Άξο να αποβιβαστούν.
5: Ουχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 3 ώρες το κάνει για να Άξο από το Ηράκλειο. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Στέλιος Ρόκος, καλοκαίρι 2026. Τρίτη 4 Αυγούστου στις 9.30 στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

0: και Miss Jet στην Πάρο με τη C-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
1: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla, η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
0: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη C-Jets. Κρατήσεις στο cjets.gr.
2: Για να πούμε τώρα όλες τις νότες. Do, Re, Mi, Fa. Πες Γιωργάκη.
3: Do, Na, Το, Φα, Ε, και Σι.
2: Τι λες παιδί μου?
3: Ντονάτο κύριε, ντονάτο. Όταν παίζει πίνα, τότε είναι η απόλυτη νότα.
2: Κάζα Ντονάτο, Λεβίνου και Κονδυλάκη γωνία. Παραγγελίες στο 2810-371-370 και στο 2810-371-330. Ακόμη βρείτε μας σε e-food στο

Box και στη Volt. Από 12 το πρωί έως 12 το βράδυ και take away all day. Κι αν είσαι φοιτητής, εδώ θα την καταβρεις. Οι καλύτερες προσφορές μόνο για σένα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

παλαιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: θες, να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες να μη σου λέω πως αγαπάω.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Στην Anne Klein's, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anne Klein's φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John. Hey guys, it's Bruno Mars. This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

ενοχλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να μπορώ. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου

0: μόνη, κουβέντα μη πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Crete 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.

0: Τα κολλασμένα.
1: Love Radio Κρήτης 102,8 και love1028.gr.

0: παλαιότερα ελληνικά.
1: Είναι που ακόμα σ' αγαπώ.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Κάποιο λόγο σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δεν σε έχει ξεθοριάσει.

όσα με έδεσαν μαζί σου να διαλύσω και να γίνεις μια ανάμνηση θα μπει. Για κάποιο λόγο σου τα χάρισα κλεμμένα και δοσμένα, μάτια πόρτες μου

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete's 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.